0: αυτά μου τύχαν δυστυχώς.
1: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. 6 και 4 πρώτα λεπτά. Ξημερώνει, ξημέρωσε, αλλά με συννεφιά. Θα είναι λίγο περίεργος ο καιρός σήμερα. Αλλά εντάξει. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα, παιδιά. 25 Μαΐου, τον φάγαμε και το Μάιο. Σε μια βραδιά με εξέφρενους πανηγυρισμούς από τους φίλους του Ολυμπιακού που έτσι σέρβιραν μια πολύ μεγάλη νίκη. Και φυσικά είναι πολύ ανεβασμένοι όλοι και τα πειράγματα δίνουν και παίρνουν στα μηνύματα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας, τα διαβάζω όλα αναλυτικά. Λέει ο φίλος ο Βασίλης, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Βασίλης οδηγός φορτηγού, γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Νάτος και ο Δημήτρης, καλημέρα, λέει, το δικό σας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Από έναν Ολυμπιακό, λέει, τα φιλιά μου. Να σε καλά Δημήτρη, ό,τι καλύτερο. Πάντα ελληνικές ομάδες να βλέπουμε να διαπρέπουν. Την καλημέρα μου στη Δήμητρα, η οποία είναι, εκείνη λέει, είναι λίγο στενοχωρημένη, λέει, με αυτό το πανηγύρι, λέει, που γίνεται. Γιατί, λέει, εκτονώνονται, λέει, έτσι οι άνθρωποι. Ελπίζω να διαβάσετε το μήνυμά μου. Όπως βλέπεις, το διάβασα το μήνυμά σου. Θα διαφωνήσω βέβαια μαζί σου. Δημοκρατία έχουμε. Όχι, θεωρώ ότι το πανηγύρι το έχουμε ανάγκη. Όλα τα υπόλοιπα στη ζωή μας έρχονται για να μας στεναχωρούν, για να μας δημιουργούν μία ένταση. Η καθημερινότητά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη, αγαπημένη μου Δήμητρα. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπεις ότι οι άνθρωποι χαίρονται, εκτονώνονται, όπως λες, με αυτόν τον τρόπο. Όχι, χαρά. Χαρά σου δημιουργεί. Δείχνει ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να ξεσκάσει, να χαρεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές. Το βλέπετε, το ζείτε καθημερινά, το ζούμε όλοι καθημερινά και είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μας κάνουν να χαιρόμαστε, Δήμητρά μου. Όπως παραδείγματος χάρη, αυτό που έλεγα πριν, ότι η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται μόνο για αθλητικά γεγονότα. Δεν βρίσκεται σε άλλα πράγματα που βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, είναι γιατί έχει την πιο ακριβή βενζίνη, γιατί έχει το πιο ακριβό, με κοιτάει περίεργα η Σταυρούλα.

0: η Σταυρούλα. Σας περιμένει για τις δικές σας καλημέρες. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr και πάμε να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Μην μου στεναχωρείτε τη Σταυρούλα, παιδιά. Έχει φορές και τα ερυθρόλευκα σήμερα. Κόκκινη φόρμα, άσπρη μπλούζα, κόκκινο παγούρι, όλα τα πάντα. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Θανάση μου.
1: Καλημέρα.
0: Ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει τα τραγούδια. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Και η Έρη Πανάγου, εγώ δηλαδή, είμαι μαζί σας μέχρι τις 7 να κάνουμε γλυκιά και όμορφη παρεούλα. Και όποιος δεν χαίρεται τώρα για την κατάκτηση μιας τέτοιας ενός τίτλου από μια ελληνική ομάδα είναι απλά κομπλεξικός, έτσι. Και σας το λέω εγώ που γνωρίζετε τα αισθήματά μου τα αθλητικά. Ωστόσο, οφείλω να παραδεχτώ ότι χάρηκα πάρα πολύ γιατί μια ελληνική ομάδα κατέκτησε την κορυφή και δεν κέρδισε μια οποιαδήποτε ομάδα, κέρδισε τη Ρεάλ. Άρα... Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάκτυλο στη Σκανδάλη, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς. Σχέδιο και η εκχειρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρώμενες δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Τέσσερις μονάδες μπροστά, Οδύση του Ακέλ. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης, το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μέσα στο ΆΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε ένα τελικό για γερανεύρα. Με ατάκες του Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης. Ο Τέμπορα ο Μόρες. Ο Τεμπονέρα ο Μόρες μάλλον. Εικόνα διάλυσης σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ξεκινά κύμα παρετήσεων από την Τετάρτη. Αυτά που σας έλεγα πριν. Πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Αντίστροφη μέτρηση για το θρηλυκό Έλληνο Ορθόδοξο Ορφανοτροφείο πάνω στο λόφο του Χριστού. Μικρολίμανο Far West. Ποιος είναι ο κακοποιός με τα τρία πολυβόλα και τις έξι χειροβομβίδες. Μπροστά στον Αλβανό ο Πάσαρης μοιάζει με προσκοπάκι. Βαρύ παρελθόν με δολοφονίες, ληστείες και βιασμούς. Όλα τα στεγαστικά προγράμματα μετά το σπίτι μου 2. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πόσο κάνει, αντί του ή καταναλωτής. Εφημερίδα τα νέα. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης υπομειδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για έναν νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα. Είναι ο έμφυα που θα καταργούνταν, καταλάβατε. Ναι, αυτό που θα καταργούνταν και. Τώρα μπαίνει και ένας νέος ακόμα, γιατί μην είναι ο άλλος μόνος του και νιώθει μοναξιά. Θρίαμβος του Ολυμπιακού, 92-85 λύγησε τη Ρεάλ. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Οι όροι και οι επιδοτήσεις νέο ανακοινήσεων τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν. Η Κοβέση, η Ούρσουλα και τα Αντίπινα μετά την επιστολή πως αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν την επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα, συνελήφθησαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, επιβλήθηκε δια της βίας ο νόμος του Ερντογάν. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ. Και πανελλαδικές 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Έραψε το τέταρτο αστέρι ο θρύλος. Πληρωμές αναδρομικών ως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων.

από τον ΕΦΚΑ. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τι δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Αμερική, Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα. Νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο.

Η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στο βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Κύπρος, εκλογές, πρωτιά Δύση, εκροδεξί και φιδεία στη Βουλή. Μήνυμα προς Λονδίνο και UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για την επανένωση των γλυπτών.

Η εφημερίδα των συντακτών, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα, Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα? Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά? Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδωνη, ελλείψεις κάτω από το χαλί. Και Ευρωλίγκα 20 και 4ο Ολυμπιακός.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα του ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση συμμέτερων. Σκανδαλώδης λειτουργία των Επιτροπών Ενστάσεων για τη δράση ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που απαρτίζεται κατά τα 2/3 από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση Παπαθανάση.

Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ΜΚΟ. Κοιμάται η ελληνική διπλωματία, αναρωτιέται η εφημερίδα. Τραγικό πέλαγος, Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών μας υδάτων. Σοκαριστικές καταγγελίες από τον πρόεδρο Αλιέων Αλεξανδρούπολης επιβάλλουν ήδη τη γαλάζια πατρίδα. Σβήνονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Νέο καθεστώς, τα πρόστιμα περιορίζονται δραστικά οι ευνοημένοι, καθώς περιλαμβάνει οφειλές ως τα τέλη του 2023. Εφημερίδα Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν? Εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του DC, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40% στη στέγη, συναγερμός για την στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Nova, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μια βραδιά που τα είχε όλα. Μια βραδιά που γέμισε με πολύ μεγάλη χαρά τους φίλους του Ολυμπιακού, σε ολόκληρη τη χώρα, οι πανηγυρισμοί αυτοί που ακούτε, από άκρη σ' άκρη στον ελληνικό τόπο. Έτσι όλοι γιόρτασαν μέχρι πριν από λίγη ώρα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα ακούσατε τις συνδέσεις που είχαμε πριν από λίγο με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί που έγινε η πολύ μεγάλη φιέστα με τους παίκτες του Ολυμπιακού να ανεβαίνουν πάνω στην εξέδρα. Αλέξανδρος Όμογλου μαζί μας για αυτή τη μεγάλη βραδιά. Καλό ξημέρωμα, Αλέξανδρε. Δεν έχεις κοιμηθεί ακόμα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς να κοιμηθείς άλλωστε.
1: Όσο βγαίνει η φωνή. Γιατί είναι και κούραση πάρα πολύ από τις ώρες.
0: Λοιπόν, θέλω να μας δώσεις λίγο το παλμό. Πώς το έζησες εσύ?
1: Εντάξει, ήταν γενικά ένα, το ξέραμε εξ αρχής, δηλαδή από την στιγμή που ορίστηκε το Telecom Center Athens ως έδρα του φετινού Final Four, ξέραμε όλοι ότι αν τυχόν και περνούσε σε ερυθρόλευκα χέρια, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός ζούσε στο μπάσκετ ό,τι έζησε πριν από 3 χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφια στο ποδόσφαιρο, καταλάβαινε κανείς ότι η βραδιά θα είχε ακραίες διαστάσεις, θα λάμβανε ακραίες διαστάσεις, κάτι που συνέβη. Είδαμε κοντά σε 95.000 κόσμου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αστυνομίας, να βγαίνει στους δρόμους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και να περιμένει το ανοιχτό πούλμαν. Θύμισε πολύ η βραδιά εκείνη της 29ης Μαΐου του 2024.
0: Αλέξανδρε, εγώ ερχόμουν στο σταθμό γύρω στις 4 παρά και εκείνη τη στιγμή περούσε το πούλμαν με τους παίκτες και τις οικογένειες από πίσω.
1: Κατέβαινε το τσουνάμι.
0: Κατέβαινε το τσουνάμι και νόμιζες ότι ήταν μέρα. Έτσι, ναι. Έγινε εδώ η λεωφόρο Συγκρού, έγινε μέρα. Κανονικά ο κόσμος ήταν ατελείωτος.
1: Ήταν λογικό, όπως είναι σίγουρο ότι αν ο Ολυμπιακός, έτσι όπως πήγε να εξελίχθηκε σε θρίλερο χθεσινός τελικός με τη Ριάλ, αν τον έχανε, πάλι θα υπήρχαν ακραίες αντιδράσεις από την ανάποδη. Δηλαδή ήταν σίγουρο το συγκεκριμένο παιχνίδι με τη Ρεάλ θα προκαλούσε κάτι ακραίο. Ήταν τεράστια η επιθυμία του κόσμου του Ολυμπιακού να κατακτήσει το τρόπαιο. Φυσικά μετράει πολύ στην ψυχοσύνθεση του μέσου οπαδού ότι κατακτήθηκε το συγκεκριμένο τρόπαιο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Το ίδιο ακριβώς θα συνέβαινε άμα γινόταν αντίστροφα ή αν κάποια στιγμή, επειδή καμιά φορά και η ζωή κύκλος κάνει, στο μέλλον ο Παναθηναϊκός κατακτήσει ευρωπαϊκό, είτε στο Νέο Καραϊσκάκι, είτε στο Ειρήνης και Φιλίας, πάλι την ίδια ακραία διάσταση θα έχει.
0: Πολύ μεγάλη συγκίνηση, πολύ μεγάλη χαρά, έτσι, απίστευτη.
1: Είναι σίγουρα ένα ευρωπαϊκό που το θέλει πάρα πολύ ένας οργανισμός που είναι απόλυτα αποδεκτός εδώ και μια εξαετία μετά το 2020 από όλη την Ευρώπη. Όλοι παραδέχονται ότι είναι ο πιο σταθερός και αξιόπιστος οργανισμός. Αυτό το περίφημο Μπαρτζόκας Μπολ του Γιώργου Μπαρτζόκα κάποια στιγμή έπρεπε να δικαιωθεί και με ένα ευρωπαϊκό. Δηλαδή θα ήταν πραγματικά κρίμα και άδικο ένα μπάσκετ που έχει γίνει trademark στην Ευρώπη. Έχουν προσπαθήσει πολύ να το αντιγράψουν όλα αυτά τα χρόνια. Άλλοι με επιτυχία, άλλοι με λιγότερη επιτυχία να μην κατακτήσει. Ρωτήσαμε και τους αδελφούς Αγγελόπουλους χθες. Εν μέσω του γενικού χαμού στα αποδυτήρια και στη μεικτή ζώνη, αν τελικά θεωρούν ότι κάπως συνωμότησαν οι θεοί του μπασκετικού σύμπαντος, τους έβαλαν να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός είχε χάσει Final Four με μπάζε του Μίσιτ, με μπάζε του Γιούλ, με κάθε πιθανό και πιθανό τρόπο. Αν τελικά τους βασάνισαν έτσι οι θεοί του μπάσκετ για να καταλήξουν στην απόλυτη ειδονή, στην απόλυτη βραδιά, γιατί κατά ψέματα το σενάριο το τωρινό δεν θα μπορούσε. Μόνο σε απόλυτο σενάριο ευτυχίας για τον οργανισμό του Ολυμπιακού μπορεί να χαρακτηριστεί.
0: Εγώ θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο και να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς. Θέλω να σταθώ στην δήλωση που σας έκανε λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας ο Νίκος Ογκάλης. Εμβληματικός αυτός παίκτης, ο μεγάλος ήρωας των εφηβικών μας χρόνων, ο άνθρωπος που μίλησε τους Έλληνες στο μπάσκετ, αυτός που μας έμαθε μπάσκετ, έτσι, αυτός που έμαθε σε όλη τη χώρα να παίζει μπάσκετ, μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη φυσικά, και με όλη αυτή τη θρυλική ομάδα του 87, που είπε ότι κι εγώ τώρα να μπω μέσα, με οποιονδήποτε θα ήθελα κι εγώ να κάνω 40 πόντους. Απίστευτη.
1: Είχε τρομερή φλάκα, υπάρχει ρωτήθηκε αν έπαιζε στο σημερινό μπάσκετ. Πόσους πόντους θα έβαζε στο παιχνίδι? Και λέει, εντάξει, καμιά σαραντάρα τους είχα, λέει. Και λέει, και αν σε μάρκαρε και ο Τόμας Βόκαπ, τον ρωτάει ένας δημοσιογράφος, ένας συνάδελφος, και λέει, όποιος και να μάρκαρε 40 θα έβαζε.
0: Ναι, ναι, ναι. Νίκος Γκάλης, θεός.
1: Είχε πολύ.
0: Πολύ μεγάλη συγκίνηση, βέβαια.
1: Είχε τον Νίκο Οικονομόπουλο στην κάμερα του παραπολιτικά.gr να αφιερώνει το πρώτη θέση πριν τον Τζάμπολ. Φαντάζομαι ότι θα έχει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Και όπως καταλαβαίνεις, βραδιά και πάρα πολύ Κατερίνα Λιόλιου, είχε πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλά,
1: εντάξει,
0: πολλά.
1: Είχε πολλές διαθέσεις. Πάντως υπάρχει και παράμετρος γενικά του ελληνικού μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ ξαναζεί χρόνια άνθησης. Είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό, είναι η δεύτερη Ευρωλίγκα που κατακτά μετά από αυτήν του 2024 το Παναθηναϊκό. Πάλι αρχίζουμε να κυριαρχούμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ως ελληνικό έθνος, ως γαλανόλευκο έθνος, και περιμένουμε και ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, γιατί ισχυροποιούνται πλέον πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, και με το ξύπνημα και του ελληνικού βορρά στο μπάσκετ μπορούμε να ελπίζουμε. Άλλωστε στο περιθώριο του Final Four ρωτήθηκε και ο Τσουσμπέν, ο πρόεδρος της EuroLeague, ο CEO της EuroLeague, συγγνώμη,
0: ναι,
1: για το επικείμενο παρουσία στα επόμενα χρόνια του Άρη και του ΠΑΟΚ στη EuroLeague, είπε όταν είναι έτοιμοι θα γίνει και αυτό. Γενικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Γενικά είναι πολύ ωραίο, Αλέξανδρε, να είμαστε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη για κάτι ευχάριστο. Και ευτυχώς ή δυστυχώς μόνο ο αθλητισμός μας φέρνει τέτοιες ευχάριστες πρωτιές. Σε όλα τα άλλα τα επίπεδα είμαστε για άλλους λόγους πρώτοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα,
0: καλό ξημέρωμα. Θα τα πούμε στο δελτίο το μεσημέρι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μία από τις καλύτερες δευτερούλες, λέει ο φίλος ο Μάκης, ο οδηγός λεωφορείου, μετά την επιτυχία του Ολυμπιακού. Με υγεία, να σε καλά, φίλε Μάκη. Ο φίλος ο Στέφανος: βρίσκομαι οδικός από τη Γερμανία, έχω ξεκινήσει. Είμαι 40 χιλιόμετρα από τη Λάρισα. Κατευθύνομαι, λέει, προς την Αθήνα. Μπράβο, ρε μεγάλε, Στέφανε, μπράβο σου. Με τόσο μεγάλο ταξίδι. Θα εστιάσω, λέει, σε δύο θέματα.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών της E-Real Estates. Να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα, τι κάνετε?
5: Καλή σας ημέρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Είστε Ολυμπιακός, κύριε Μπάκα?
5: Είμαι Ολυμπιακός πολλά χρόνια.
0: Είστε Ολυμπιακός πολλά χρόνια. Εντάξει. Οπότε συγχαρητήρια για την ομάδα σας, καταρχάς.
5: Εννοείται, συγχαρητήρια για την ομάδα και συγχαρητήρια για τη χώρα μας.
0: Έτσι, βέβαια.
5: Είναι ένα γεγονός που είναι στη χώρα μας.
0: Σωστά, σωστά.
5: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι μια ελληνική ομάδα και όταν βλέπουμε τα ελληνικά χρώματα να φιγουράρουν, είμαστε πάντα χαρούμενοι. Έτσι, μακριά από εμάς τα κομπλεξικά που λέω.
5: Εννοείται.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο καταρχάς. Έρχεται ένα τρίμερο. Τι εικόνα έχουμε για το τρίμερο αυτό, πώς το βλέπετε?
5: Όσον αφορά αυτή τη στιγμή το κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων, βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε μια κινητικότητα έντονη κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Βλέπουμε περιοχές όπως είναι η Καλαμάτα, το Ναύπλιο, καταλάβουμε ποσοστά που κρατήσουν κυμαίνονται από 85% και 89%. Δηλαδή κάποιος να αναχωρήσει από την Αθήνα ημέρα Παρασκευή 29 του μήνα και να γυρίσει Δευτέρα 1η του Ιουνίου. Μετά βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφεται στην περιοχή της Ναυπακτίας, έχει ποσοστά που προκρατήσει το 81%, η Κουρούντα 72% στο νομό Ηλίας, η Χαλκίδας πολύ κοντινός προορισμός αυτή τη στιγμή για τους Αθηναίους το 88%. Μετά λέμε για την Ήπειρο, βλέπουμε έντονη κινητικότητα κυρίως στην Πρέβεζα, η Οικουμενίτσα, και πάγαμε ποσοστά από 70% έως 80%, ενώ εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τα Ιωάννινα,
0: ναι,
5: είναι περιοχή η οποία έχει έντονη δυναμική στον κλειό του βραχυχρόνου μισθώσεων. Δεν μιλάμε για μια περιοχή που έχει 50 κίνητα ή 60, συζητάμε μια περιοχή με 580 κίνητα εγγεγραμμένα στον κλάδο και ενεργά αυτή τη στιγμή, σαν καλοκαιρινούς μήνες, να έχει ποσοστά κατοικογρατήσεων στο 91%. Ο λόγος είναι εξής. Έχουμε καλό δικό δίκτυο από τη Θεσσαλονίκη, από την Εγναντία, μέσω της Εγναντίας, εδώ προς τη Ιωάννινα.
0: Σωστά.
5: Και από την Πελοπόννησο και το Μεκανανία, μέσα από την Ιωνία, από την Ιωνία οδό. Από την άλλη πλευρά όμως τα Ιωάννα, προς το χρησιμοποιούνται από τους επισκέπτες ως το κέντρο, έτσι ώστε κάποιος μπορεί να κάνει τις εξορμήσεις του σε περιοχές οι οποίες πραγματικά αξίζουν τον κόμπο στην περιοχή της Ηπείρου. Αυτή είναι η εικόνα, κυρίως στην περιοχική Ελλάδα, η οποία βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Όσον αφορά την ισοτική Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα λίγο πάγωμα. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτά τα ποσοστά του παρελθόντος. Δηλαδή βλέπουμε πλέον στα νησιά να υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, πολλοί οικονομικές επιλογές και ακόμα και σε προορισμούς που κάποτε λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά. Να σου πω παράδειγμα το εξής. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Μυκόνου να έχουν ποσοστά προκρατήσεων 53% και το κόστος τώρα στην Μύκονο για τρεις διανυκτερεύσεις για να μπορεί να φιλοξενηθεί μια τετραμιλή οικογένεια, τετραμιλή παρέα σε ένα σπίτι με διαφορετικά δωμάτια, όχι ένα σπίτι 4 τετραγωνικά μέτρα, να μείνουμε όλοι μαζί και 4, ένα σπίτι το οποίο έχει δύο διαφορετικά δωμάτια, ένα δωμάτιο οι γονείς, ένα δωμάτιο τα παιδιά. Εκεί λοιπόν το κοστολόγιο ξεκινά από 359 ευρώ συνολικά, σας δω και πάλι, οι τρεις διανυκτερεύσεις.
0: Α, καλή τιμή είναι για οικογένεια.
5: 359 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις, δηλαδή περίπου στα 110-115 ευρώ τη διανυκτερεύση. Πάρα πολύ λίγα χρήματα για τον νησί των ανέμων.
0: Σωστά.
5: Σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε.
0: Θα το δούμε αυτό, κύριε Μπάκα, θα το δούμε δηλαδή σε παραδοσιακά έτσι πολύ δημοφιλείς προορισμούς. Θα δούμε χαμηλές τιμές φέτος.
5: Θεωρώ ότι στην ισοτική θα δούμε χαμηλές τιμές, ναι. Θεωρώ ότι στην ισοτική θα δούμε χαμηλές τιμές για όσους δηλαδή κινούνται από νωρίς να κάνουν τις κρατήσεις τους και νωρίς, τώρα σκεφτείτε, συζητάμε τώρα τέλη Μαΐου, να μπορεί να κάνεις τις κρατήσεις σου για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, δηλαδή 2-3 μήνες πριν τις καλοκαιρινές σου διακοπές θεωρητικά. Που δεν είναι πολύ, δεν είναι νωρίς. Αργά είναι. Αν θυμόστε, σε παρελθόν συζητάγαμε ότι δεν είναι δυνατόν. Εμείς οι Έλληνες θα πληρώνουμε ακριβότερα, πληρώνουμε οι ξένοι. Και λέγαμε ότι όλοι ναι, αυτό γίνεται διότι οι ξένοι κλείνουν από πολύ νωρίς, από το Γενάρη, Φεβρουάριο, ξεκινάνε να κλείνουν τις κρατήσεις τους και να προγραμματίζουν διακοπές στους καλοκαιρινούς μήνες. Φέτος στην Ισοτική Ελλάδα, τουλάχιστον τα δεδομένα που εμείς καταγράφουμε αυτή τη στιγμή στην πλάτη των αγιχρών μισθώσεων, για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, βλέπουμε μικρότερη δυναμική ακινήτων, δηλαδή βλέπουμε αισθητικά, ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό να είναι λιγότερα τα κίνητα που διατίθεται προς μίσθωση φετινή χρονιά σε επιμένους προορισμούς. Κατά δεύτερον, βλέπουμε τις τιμές να είναι σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Δηλαδή, δηλώνω ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες του κλάδου έχουν μπει στη διαδικασία να ρίξουν τις τιμές για να μπορέσουν κάπως να ισορροπήσουν τα πράγματα.
0: Το ίδιο και στη Σαντορίνη, κύριε Μπάκα.
5: Ναι, και στη Σαντορίνη βλέπουμε ότι το κόστος αυτή τη στιγμή για τρεις διανυκτερεύσεις με ποσοστά προκρατήσεων εντολή 67% ξεκινάει από 309 ευρώ. Δηλαδή στην Πάρο από 355, στην Άξο από 324, στην Τίνο από 390, στην Σύρο στην Ερμούπολη από 247, δηλαδή στην περιοχή της Ζακίνηθος από 300 ευρώ. Στη Λευκάδα, που ουσιαστικά είναι ένας προορισμός νησιωτικός αλλά παζοδικός.
0: Παζοδικός, ναι.
5: Από 363 ευρώ. Εδώ παίζει ρόλο και το εξής ενδεχομένως. Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι επειδή το Αγίου Πνεύματος τώρα είναι ουσιαστικά το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού, δηλαδή ανοίγουμε πλέον επίσημα τη θερμή σεζόν.
0: Αλλά ο καιρός ακόμα είναι λίγο ασταθής όμως και ίσως παίζει
5: ρόλο. Δεν ξέρω, ξέρετε κάτι όμως. Ο καιρός είναι ασταθής. Από την άλλη πλευρά όμως, σε αυτούς τους προορισμούς που συζητάμε, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, τα προηγούμενα χρόνια, σε αυτά τα κοσμοπολιτικά νησιά της χώρας μας, είχαμε πολύ έντονη κινητικότητα τη Μέση Ανατολή. Δηλαδή η Μύκονο, η Σαντορίνη, όλα αυτά τα νησιά τα προηγούμενα έτη είχαν πολύ έντονη κινητικότητα. Δεν ξέρω πώς θα πάνε φέτος. Δεν μπορώ να σας πω κάτι που να είναι ασφαλή σαν συμπέρασμα.
0: Μάλιστα.
5: Το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το τρίμα του Αγίου Πνεύματος, ο κόσμος επιλέγει κυρίως πλέον σε μεγάλο ποσοστό την υπηρετική Ελλάδα. Και ο λόγος που την επιλέγει είναι και η οικονομική. Δηλαδή, πολύ διαφορετικά κάποιο σκέφτεται αυτή τη στιγμή να πάρει το κινητό του, να πάει με την οικογένειά του σε μια χιλιομετρική απόσταση 2-2,5 ώρων, να περάσει 3 ημέρες και να γυρίσει πίσω, από το να μπει στη διαδικασία πολλές φορές να πάρει το αυτοκίνητο, να μπει σε ένα καράβι, να πληρώσει το κόστος των αυτοκινητικών εισιτηρίων πόσο δε μάλλον να μπει στα αεροπορικά εισιτήρια. Γενικά η ψυχολογία λίγο του κόσμου με την ακρίβεια έχει επηρεαστεί. Μπορεί να μην έχουν αυτές τις ακραίες αυξήσεις των τιμών, ας πούμε στα αεροπορικά εισιτήρια ακόμα ή σε ακτοπλοϊκά. Όταν όμως αυτή τη στιγμή ακούς συνεχώς αύξηση και αυξήθηκε το ένα, αυξήθηκε το άλλο. Όσο
0: επηρεάζει
5: και το φαγητό πολλές φορές στην Ουσιαστική Ελλάδα και γενικότερα η διαμονή στην Ουσιαστική Ελλάδα δεν είναι μόνο το σπίτι που θα παραμείνει. Είναι λίγο πετσιμημένα τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
5: Ένα βασικό ερώτημα να ξέρετε είναι το εξής. Στην υπηρετική Ελλάδα, επειδή τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού και ενδιάμεσα την πανδημία του κορονοϊού, είδαμε να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό μην το εκμεταλλεύονται πολλές φορές οι επαγγελματίες του κλάδου ανά περιοχή, σε κάθε περιοχή που αναδεικνύεται. Γιατί βλέπουμε περιπτώσεις που είναι αυτή τη στιγμή στην περιοχή στην Πελοπόννησο, όταν αυτή τη στιγμή μπορούσε κάποιος να πάει σε μια παραλία να κάνει μπάνι με την οικογένειά του και να πει μόνο τον καφέ του. Τώρα, πονηρέψαμε και λίγο στους νόμους πρόσφατα την έκφραση και αρχίζουμε και λέμε, ξέρεις κάτι, θα μου πληρώσει εξαπλώστερα. Επειδή ο κόσμος επέλεγε, ο κόσμος, δεν γράφουμε κάτι, ότι ο κόσμος δημιουργεί την κινητικότητα. Ο κόσμος είναι αυτός που θα αναδεικνύει προορισμούς. Όταν θεωρούμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον κόσμο, θα έχουμε περιπτώσεις οι οποίες περιοχές δεν θα πηγαίνουν τόσο πολύ καλά και ο κόσμος τιμωρεί. Δηλαδή πλέον ο κόσμος δεν είναι ο ίδιος πριν μια δεκαπενταετία.
0: Είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια.
5: Είναι πολύ αυστηρό. Και ιδιαίτερα οι ξένοι επισκέπτες είναι πολύ αυστηροί πια. Δηλαδή Μύκονος, για να μην κρυμώσει πίσω το δάχτυλό μας. Το πληρώνει αυτό το τίμημα ακόμα και τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι επαγγελματίες στον κλάδο του τουρισμού στη Μύκονο, που είναι πολύ σωστοί, αλλά το πληρώνουν το τίμημα για κάποιους άλλους που δεν ήταν καθόλου σωστοί την περίοδο που έπρεπε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάκα για αυτή την επικοινωνία.
5: Να είστε καλά.
0: Υπάρχει χρόνος άπλετος ακόμα για μια εβδομάδα, λιγότερο μια εβδομάδα, για να κλείσουν όλοι
5: και
0: όπου
5: τώρα,
0: και τώρα.
5: Και τώρα που συζητάμε, σίγουρα θα υπάρχει κινητικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο κόσμος να μην φύγει το τρίμηνο αυτό.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά.
0: Καλά. Καλημέρα. Είδατε λοιπόν, αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει η τράπουλα. Μοιράζεται διαφορετικά. Ο κόσμος επιλέγει την υπηρετική χώρα έτσι για να γλιτώσει τα ακτοπλοϊκά. Μειώνονται όμως οι τιμές στις κρατήσεις στα δωμάτια στα νησιά. Πολύ σημαντικό και μάλιστα σε δημοφιλείς προορισμούς. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Ένα παίξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
0: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
2: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: ΠΑ 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα σε όλους από τον Γιώργο από την Καλλιθέα. Να είσαι καλά Γιώργο μου. Πραγματικά συγκινούμε, λέει ο Βαγγέλης, με τα Ελληνόπουλα, τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πραγματικά λέει μπράβο, μπράβο, έχουμε πολλά ταλέντα. Αλλά να μην ξεχάσω, λέει, από τη χαρά μου να πάρω και το μοσχάρι σήμερα που έχει 33 ευρώ το κιλό. Είναι τα πραγματικά προβλήματα που σας έλεγα νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια.
5: Παντού όλα έχουν αυξηθεί από λίγο. Όλα έχουν αυξηθεί από λίγο. Ειδικά το κρέας, το είδατε πώς είναι. Πάνε ακριβώς.
6: Γενικά μιλάμε, αυτό το καρότσι είναι 95 ευρώ.
5: Στον κατακόρυφο βρίσκονται. Κάθε μέρα ανεβαίνουν. Δεν φτάνει σύνταξη με τίποτα.
7: Γενικά οι τιμές έχουν ανεβεί και πιστεύω ότι και οι εταιρείες βρίσκουν ευκαιρία να εσχροκερδούν λίγο.
4: Λοιπόν, να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη. Είναι ο πρόεδρος του νέου ΙΝΚΑ. Γεια σας κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε, καλημέρα.
8: Καλημέρα κύριε Παναγού, σε εσάς και τους ακροατές.
4: Είστε Ολυμπιακός κύριε Γεωργιάδη, να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα για να σας πάω στα δυσάριστα.
8: Όχι, αλλά θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία, την κορυφαία αυτή η επιτυχία.
4: Σωστά.
8: Της ομάδας του Ολυμπιακού.
4: Σωστά.
8: Και τους φιλάθλους που τους έδωσε χαρά.
4: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο δύσκολα. Βλέπουμε συνεχώς τις τιμές να ανεβαίνουν. Να μην υπάρχει καμία αποκλιμάκωση σε κανένα επίπεδο. Είδαμε κάποιες προσπάθειες που είχαν γίνει την περασμένη χρονιά για κάποιους κωδικούς και τα λοιπά, κάποια προϊόντα. Δεν είδαμε κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα βλέπουμε για μια πλατφόρμα η οποία έρχεται να αντικαταστήσει αυτή την πλατφόρμα την e-καταναλωτής. Πάμε στην πλατφόρμα το πόσο κάνει. Τελικά όμως όλα αυτά φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα.
8: Κοιτάξτε, αυτή η προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων σε real time παρακολούθηση των τιμών, της τεχνητής νοημοσύνης, διαλέγουν στην αγορά. Αναφυσβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι το κράτος αντιλαμβάνεται πως η αγορά πλέον κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τους παραδοσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πολύ σωστά επισημαίνατε όμως. Το κρίσιμο εδώ είναι να δει ο πολίτης πραγματικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του.
4: Ναι.
8: Γιατί δεν αντέχει θεωρητικές παρεμβάσεις. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες θεωρητικές παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική μείωση των τιμών, της μίεσης, της πίεσης που δέχεται καθημερινότητα το σύνολο των οικοκυριών. Άρα υπό την έννοια αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στους ελέγχους, γιατί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει ασυνήθιστες αυξήσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο, παράλληλες ανατιμήσεις ή μοτίβα που υποδηλώνουν αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται και πολιτική βούληση και άμεσες παρεμβάσεις και πραγματικές κυρώσεις όταν διαπιστώνονται οι παραβάσεις. Γιατί καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται αν ο έλεγχος θα είναι ψηφιακός ή αν θα είναι με τον παραδοσιακό τρόπο. Ενδιαφέρεται αν θα έχει μείωση.
4: Αν θα μειωθεί τελικά
8: το σούπερ μάρκετ.
4: Ακριβώς.
8: Αυτό είναι το ζητούμενο.
4: Οι καταγγελίες που έρχονται σε εσάς, σε τι κυρίως αφορούν,
8: στις αυξήσεις των τιμών και εν μέρη δικαιολογείται σε ένα βαθμό, όχι στο σύνολο, λόγω των πολύ αρνητικών διεθνών εξελίξεων, στις αλλαγές που συμβαίνουν κυρίως στο σούπερ μάρκετ ακόμη και την ίδια μέρα, μπορεί να δουν οι καταναλωτές άλλη τιμή το πρωί, άλλη τιμή το βράδυ, πολλές φορές σε εσφαλμένη τιμολόγηση ότι άλλη τιμή υπάρχει στο ταμπελάκι του προϊόντος στο ράφι, άλλη τιμή τιμολογείται στο ταμείο. Όταν το αντιλαμβάνονται πολλές φορές και διαμαρτύρονται οι καταναλωτές, η συνηθισμένη δικαιολογία είναι ότι δεν πρόλαβε να γίνει από λάθος, δεν αλλάχθηκε η τιμή στο ράφι ή δεν πρόλαβε ο υπάλληλος να περάσει το νέο ταμπελάκι, ενώ έχει περάσει στο λογισμικό της επιχείρησης η πραγματική τιμή. Κυρίως εκεί έγκυται οι περισσότερες καταγγελίες.
4: Τώρα όλα αυτά τα μέτρα που κατά καιρούς έχουμε ακούσει, από το αρμόδιο Υπουργείο για τον έλεγχο, για την πάταξη της εσχροκέρδειας, για τις τιμές, από το χωράφι στο ράφι, όλα αυτά. Τι σας λένε οι καταναλωτές, επαρκούν αυτά τα μέτρα, τι αποτυπώνεται?
8: Οι καταναλωτές σαφέστατα ζητούν περισσότερη διαφάνεια στις τιμές, ταχύτερους ελέγχους και κυρίως άμεση αντίδραση όταν αντιμετωπίζονται προβλήματα. Μέχρι στιγμής, αν μπορέσουμε να δούμε κάποια θετική εξέλιξη σε αυτό το τομέα, θα είναι κάτι που τους ζητούμε όλοι. Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση με τους παραδοσιακούς ελέγχους της οργανωμένης πολιτείας σε αθέμητες εμπορικές πρακτικές έχει μια χρονοκαθυστέρηση, δηλαδή μπορεί να γίνει ο έλεγχος τώρα, το αποτέλεσμα της κύρωσης να δημοσιοποιηθεί και να επιβληθεί το πρόστιμο μετά από αρκετούς μήνες.
4: Ναι.
8: Αυτό και ενθαρρύνει παραβατικές συμπεριφορές και νιώθει ο πολίτης ότι είναι απροστάτευτος απέναντι σε αυτές τις παραβατικές συμπεριφορές όταν δεν υπάρχει άμεση αντίδραση. Αν μπορέσει να μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης, δηλαδή και με αυτό το σύγχρονο το εργαλείο της ψηφιακής τεχνολογίας, το να γίνεται σε πραγματικό χρόνο ο έλεγχος, να επιβάλλεται σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα το πρόστιμο και εν τέλει να συμμορφωθούν και κάποιοι που παραβιάζουν τον νόμο, μιλάω για το σύνολο των επιχειρήσεων, υπάρχουν όμως κάποιοι που δυστυχώς παραβιάζουν και τις διατάξεις για την προστασία, για τον νέο κώδικα δεντολογίας για τις εκπτώσεις και για το πλαφόν τώρα στο μεικτό περιθώριο κέρδους, όπως ήταν μέσω όρος του 2025, ναι, μένει είναι έκτακτο το μέτρο για αντιμετώπιση και αυτής της πολύ σημαντικής διεθνούς κρίσης, ωστόσο όμως ισχύει και ήδη έχουν, οφείλω να σας πω, ήδη έχουν επιβληθεί τα πρώτα πρόστιμα για παραβιάσεις νομοθεσίας. Οπότε το ζητούμενο του καταναλωτή είναι, το σύνολο των καταναλωτών, είναι να μπορέσει να υπάρχει πιο άμεση αντίδραση, να γίνεται εντατικοποίηση των ελέγχων με αποτέλεσμα να μπορέσει να υπάρξει περαιτέρω τη στάσευση τέτοιων παραβατικών φαινομένων και να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά ο ανταγωνισμός.
4: Πού εντοπίζετε τις μεγαλύτερες αυξήσεις, κύριε Γεωργιάδη?
8: Το νούμερο ένα ήταν που είδαμε όλοι οι καταναλωτές στις αντλίες των καυσίμων. Δηλαδή στην ενέργεια είναι η κορονίδα που τραβάει το άρμα δυστυχώς,
4: ναι,
8: των αυξήσεων. Τώρα όμως, λόγω της παρατεταμένης διάρκειας που είχε, αρχικά ήταν ο λόγος γινόταν για μια σύραξη που θα έλεγε στις 4 με 6 εβδομάδες. Ακόμη τώρα λένε ότι έχει επέλθει η εκεχηρία και υπάρχει ένα σενάριο επίλυσης, συνολικά επίλυσης διαφοράς. Δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ακόμη όμως είναι αβεβαιότητα. Όλη αυτή η παρατεταμένη διάρκεια αυτών των μηνών έχει επιδράσει, οφείλω να σας πω, καταληκτικά στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Και βλέπουμε τώρα, και δεν θα σταματήσουν αυτές οι αυξήσεις, σε είδη, βασικά καταναλωτικά είδη, στο κρέας που πολύ σωστά επισημαίνουν οι καταναλωτές, οι ακροατές σας, αρχίζουν να μπαίνουν σε συσκευασμένα προϊόντα και θα το δούμε όλο το 2026 και το 2027, τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο. Δηλαδή όλη αυτή η παγκόσμια αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα θα περάσει συστηματικά και τμηματικά στο σύνολο των προϊόντων. Και γι' αυτό μιλάμε για πληθωρισμούς με στοιχεία τώρα του Μαρτίου και του Απριλίου που έχουμε, που εκτοξεύτηκαν πέραν από κάθε πρόβλεψη. Οφείλω να σας πω ότι ο προϋπολογισμός κατατίθηκε με συνθήκη, με δεδομένο ότι θα έχουμε $62 το βαρέλι. Και τώρα είμαστε διεθνώς σταθερά πάνω από 110.
4: Σχεδόν στο διπλάσιο.
8: Ακριβώς.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη, για αυτή την επιτυχία. Για αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, επιτυχία ενός του Ολυμπιακού. Σκέφτομαι τον Ολυμπιακό, καταλάβατε τώρα.
8: Σωστά, σωστά. Είναι κάτι να χαρούμε τουλάχιστον.
4: Έτσι, τουλάχιστον αυτό είπα και εγώ από το πρωί. Αυτό λέω, ότι είναι τουλάχιστον κάτι που μας δίνει χαρά και δεν είμαστε. Και είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης σε κάθε χαρούμενο. Επιτέλους.
8: 60% σε απεσιόδοξία μας.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
8: Νούμερο ένα, απεσιόδοξοι καταναλωτές όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ακριβώς αυτό, όπως το λέτε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά.
8: Καλή συνέχεια.
4: Καλό ξημέρωμα.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που μας ακούει σταθερά. Την αγάπη μου επίσης, την καλημέρα μου, καλό ξημέρωμα στο φίλο τον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη, την όμορφη που μας ακούει. Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά, καλημέρα.

πρωινή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα με πολύ πολύ ανεβασμένη διάθεση. Βέβαια, όσοι είστε στον Κηφισό αυτή την ώρα δεν έχετε πολύ ανεβασμένη διάθεση, αλλά αν είστε Ολυμπιακοί όμως τουλάχιστον είστε χαλούμενοι. Έχει και αυξημένη κίνηση, η αλήθεια είναι, στον Κηφισό από τα ΚΤΕΛ μέχρι και τη Νέα Ιωνία και στη Λεωφόρο Αθηνών, εκεί στα γνωστά σημεία υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Υπομονή, έτσι είναι γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα, αρχίζει και ξημερώνει και σιγά σιγά από ό,τι βλέπω φεύγουν και τα σύννεφα. Καλό είναι αυτό. Ο καιρός έχει μια αστάθεια. Πάει λίγο έτσι, λίγο έτσι. Όπου να είναι, θα έρθει και το καλοκαίρι, μην βιαζόμαστε, γιατί και τα σαραντάρια δεν παλεύονται. Έχει αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, άλλωστε, είχε πολλή κίνηση εκεί, στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο, που έγινε η μεγάλη φιέστα του Ολυμπιακού. Και φυσικά και στο κέντρο σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση, σε Μεσογείων, Κηφισίας, Κατεχάκη, εκεί στον Καρέα επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, έχει δυσκολίες κατά διαστήματα. Τίποτα, υπομονή. Τουλάχιστον έχετε κάτι να χαρείτε εσείς οι Ολυμπιακοί που είστε και πολλοί, και μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες βρεθήκατε εκεί στο Δημοτικό Θέατρο για να γιορτάσετε τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας, και που πιθανότατα περισσότερα από εσάς θα πάτε κατευθείαν έτσι σε ρή για δουλειά, αλλά με χαρούμενη διάθεση. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Θανάση Θανασόπουλο που ήταν απέναντί μου στον ήχο.

0: Γκριμπάβο βάζει όπως πάντα αυτές τις πολύ ωραίες μουσικάρες. Είδες, θα το κάνω και με ρυθμό. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμα δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία και φυσικά τη Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 2-11-10-80-8-80 με την Ολυμπιακή Καρδιά. Το κόκκινο παντελονάκι, την άσπρη μπλουζίτσα και το κόκκινο το θερμός. Πάντα επιτυχίες. Από την Έρη Παναγού και όλο τον Dream Team εδώ της εκπομπής, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια υπέροχη εβδομάδα, γεμάτη χαρά, έτσι και αισιοδοξία. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 κλασικά εδώ ραντεβού Dan Dan Dan. Γεια σας, ευχαριστώ για την ακρόαση.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 92-85 της Ρεάλ και κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία του. Χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ευρώπης έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Νομίζω πως το αξίζαμε, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο, στους παίκτες, σε όλους, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο η διαπραγματεύση ΗΠΑ Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Σημείωσε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης αλλά και ένα νέο κύκλο Fuel Pass αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Συνεδριάζει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με βασικό θέμα την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία φέρεται να ενσωματώνει πτυχές της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Αύριο το απόγευμα στην πλατεία Θησίου, ανακοινώσεις του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τον αρχηγό πυρήνα του νέου φορέα αποτελούν Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Γρηγόρης Θοδωράκης, Στέλιος Αποστόλου, Ελένη Σταυρακάκη, Μαριζέτα Τονοπούλου, Τζέν Διαμαντοπούλου και Δημήτρης Χαλαζονίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Εν τω μεταξύ, κύμα παρετήσεων από την Τετάρτη αναμένεται σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, καθώς η πλειονότητα των βουλευτών των δύο κομμάτων βρίσκονται στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει ισχυρότερη κοινοβουλευτική δύναμη, διατηρώντας τις 17 έδρες που κατήχει και στην απερχόμενη Βουλή στην Κύπρο. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΑΚΕΛ, το οποίο επίσης κρατά σταθερή την παρουσία του με 15 έδρες. Το Δημοκρατικό Κόμμα περιορίζεται στις 8, ενώ το ΕΛΑΜ εμφανίζει εντυπωσιακή άνοδο, φτάνοντας επίσης στις 8 έδρες. Στη Βουλή εισέρχονται δύο νέα πολιτικά σχήματα, το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γωγό Μαστροκότστα, έσπιτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, αργότερα σήμερα οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κακό στο κεφάλι. Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 900 άνθρωποι υπάρχουν υποψίες πως μολύνθηκαν από τον ιό Έμπολα που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Εκάρης για τη Στίχημαν Μπάσκετ Λίκ, η Ανατολή Εφές βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και ένα από τα ονόματα που προκρίνονται είναι αυτό του 60χρονου Ιταλού τεχνικού Λούκα Μπάνκι.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμανο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιος του λεωφόρου Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Νομίζω ότι ήταν σαφές. Γιατί ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο και την θάλασσα του Πειραιά. Συγχαρητήρια στα παιδιά του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στον σύλλογο, στο κλαμπ. Συγχαρητήρια στον Θρύλο που εστέφθη χθες ο βασιλιάς της Ευρώπης στο μπάσκετ 92-85 με ένα τελικό που τα είχε όλα. Ήταν κανονικός τελικός, δηλαδή με αγωνία από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, με εναλλαγές στο σκορ, με μεγάλα καλάθια, με ένταση μέσα στο γήπεδο όσο πρέπει, με πολύ κόσμο, με παλμό στις εξέδρες αρκετό και τον Παπα-Νικολάου στο τέλος να σηκώνει το πολυπόθητο τρόπαιο για τον Ολυμπιακό, να δικαιώνεται και ο Μπαρτζόκας μετά από τις πολλές προσπάθειες. Εντάξει, για τους Ολυμπιακούς έχει και έτσι ένα βάρος παραπάνω το γεγονός ότι όλο αυτό έγινε μέσα στο ΟΑΚΑ, μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ολονύκτιο πάρτι, όπως καταλαβαίνετε, με τον Πειραιά και όχι μόνο να ξενυχτάει τώρα, δηλαδή προχώμενα εδώ ανεβαίναν την συγκρού μηχανάκια με κασκόλ και σημαίες του Ολυμπιακού και πανηγύριζαν όλο το βράδυ. Είχε κίνηση παντού, γιατί όλο το βράδυ σε ολόκληρη την Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο την Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγύριζαν. Τη νίκη την κάνει ακόμα μεγαλύτερη το γεγονός ότι η Ρεάλ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια τεράστια ομάδα με τεράστια ιστορία στο μπάσκετ και παρά τα πολλά προβλήματα που είχε έπαιξε για να κερδίσει και ήταν και πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσει, γύρισε το παιχνίδι προς το τέλος και ψυχολογικά, εντάξει, γκρίνιες για διαιτησία πάντα θα υπάρχουν σε αυτά τα αθλήματα. Όσο υπάρχουν επαφές θα υπάρχουν και γκρίνιες για διαιτησία. Το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα έγραψε ότι ο Ολυμπιακός σήκωσε το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο κερδίζοντας 92-85 την μεγάλη Ρεάλ Μαδρίτης.

πολλοί κόσμος μετά στον Πειραιά που υποδέχθηκε με δόξα και τιμή που λένε τον Ολυμπιακό, που τους παίχτες του Ολυμπιακού και το προπονητικό team που έφτασαν με πούλμαν ανοιχτό, πολύ δύσκολο για να φτάσουν μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο και να ανέβουν στην εξέδρα. Έγινε η νύχτα μέρα στην φιέστα που στήθηκε μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο. Ο Μπαρτζόκας κατά την ομιλία του αφιέρωσε το τρόπαιο στην διευθύντρια εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, στην Κανέλα. Είναι οι εσωτερικές μνήμες και το πώς ένας οργανισμός γίνεται σαν οικογένεια και πώς ένας οργανισμός μπορεί να αντιμετωπίζει τα δύσκολα και πώς ένας οργανισμός προχωράει με απώλειες ανθρώπων, με τις συμπάθειες και τις δυσκολίες και τις εσωτερικές ισορροπίες. Οι MVP σίγουρα του Final Four, Πίτερς και Φουρνιέ. Ο MVP του τελικού ήταν ο Φουρνιέ επίσημα. Εγώ θεωρώ ότι ο Πίτερς έκανε τρομερό τουρνουά, τρομερό Final Four. Έδειξε την αξία του, έδειξε πόσο σημαντικό είναι πίσω από έναν μεγάλο παίκτη όπως είναι ο Σάσα Βεζένκοφ να έχει έναν ακόμα επίσης μεγάλο παίκτη όπως είναι ο Πίτερς. Νομίζω ότι το στιγμιότυπο όλου του Final Four που αξίζει περισσότερο είναι αυτό το βιντεάκι που κυκλοφόρησε στα social με την κόρη του Πίτερς να φεύγει από τον ημιτελικό εκεί, από την εύκολη νίκη που έκανε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός και να τραγουδάει μόνη της Άλεκ Πίτερς ο Η κόρη του πρέπει να είναι 2, 2,5 πόσο είναι, ίσα ίσα που μιλάει.

0: και το τραγουδούσε. Εντάξει, μπορεί να νιώθηκε λίγο, πώς το λένε, αδικημένος ο Πίτερς από το πόσο έπαιξε δεν έπαιξε μέσα στη χρονιά, αλλά τώρα εδώ που χρειάστηκε, διότι ο Σάσα ειδικά στον τελικό και πάλι για ακόμη μια φορά φάνηκε να μην μπορεί να αντιμετωπίσει και το άγχος αλλά και τις άμυνες που είχαν προσαρμοστεί πάνω του για να μπλοκάρουν εντελώς, αλλά υπήρχε Πίτερς. Υπήρχε Πίτερς που σήκωσε την ομάδα όπου το χρειαζόταν. Και όλοι οι υπόλοιποι, τώρα μην ξεκινήσω να λέω έναν-έναν για το πώς βοήθησαν οι μονάδες του Ολυμπιακού. Το αποτέλεσμα μετράει. Το τέταρτο που πήγε στον Πειραιά. Και επειδή είναι και σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θεωρητικά είναι σε καλό φεγγάρι και θα μπορούσε να υπάρξει και λύση εκεί, αν έχουν ζήτημα για το ποιος να διαπραγματευτεί, να φωνάξουν τον σκακιστή, τον Μπαρτζόκα, να αναλάβει την διαπραγμάτευση. Γιατί είναι βέβαιο ότι θα τα πάει καλύτερα από κάποιους εκεί που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις. Εκεί τα πράγματα μοιάζει να πηγαίνουν ελαφρώς καλύτερα, μέχρι τέλος πάντων να μπει η τελική υπογραφή. Κανείς δεν πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε να μην βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Δεν είναι βιασύνη. Είναι πραγματικότητα ότι πια δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα με κλειστά τα στενά του Ορμούζ και με προβλήματα στις αγορές και με τα πετρέλαια να μας κάνουν να στενάζουμε, διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η ενέργεια. Η ενέργεια που είναι πολύ ακριβή, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τα πετρέλαια και οι βενζίνες τα βλέπετε. Στα βενζινάδικα είναι απαγορευτικό, έρχονται και διακοπές μπροστά και κάποιοι θα θέλουν να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο και κοστίζει πολύ όλη αυτή η ιστορία. Μακάρι αυτή η συνεννόηση που έχει ξεκινήσει, που τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται σε καλό στάδιο, να τελεσφορήσει. Προφανώς και δεν είναι μια υπόθεση που θα λήξει μέσα σε 24-48 ώρες. Χρειάζονται μέρες, αλλά το ζήτημα είναι να προχωράει, να πηγαίνει καλά. Όλο αυτό έχει φέρει την τιμή του πετρελαίου, τη τιμή του Brent στις ασιατικές αγορές να πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είχαμε πάρα πολλές μέρες να δούμε το πετρέλαιο να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στα 98 δολάρια, σαν ψέμα φαίνεται. Το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Το φυσικό αέριο είχε κλείσει την Παρασκευή στα 48,9. Να δούμε πώς θα ανοίξει όταν θα ανοίξουν οι ευρωπαϊκές αγορές. Είναι προφανές ότι υπάρχει αισιοδοξία και αυτό αποτυπώνεται και στους δείκτες, και στους χρηματιστηριακούς δείκτες δηλαδή. Η Ασία, τα ασιατικά χρηματιστήρια κινούνται ανωδικά και μάλιστα έντονα ανωδικά από την στιγμή που μοιάζει σαν να πηγαίνει προς μια θετική εξέλιξη η συνομιλία. Ο Nikkei στην Ιαπωνία κερδίζει αυτή την ώρα 3%, η Σανγκάη σχεδόν 1% απάνω, ο Hang Seng στο Hong Kong 0,86%, ο Kospi στην Κορέα 0,41%. Μοιάζει να βλέπουν φως στο τούνελ οι αγορές. Μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι, μακάρι δηλαδή να δούμε όλοι φως στο τούνελ για να τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Βέβαια, την ώρα που συζητάμε για τις διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συνέχισε τα χτυπήματα στον Λίβανο. Είναι γνωστό έτσι κι αλλιώς ότι το μόνο που δεν θέλει το Ισραήλ είναι να τελειώσει ο πόλεμος. Θα ήθελε πολύ να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις και στο Ιράν και να συνεχίσει και τις επιχειρήσεις στον Λίβανο, διότι είναι και μια διέξοδος για την κυβέρνηση και τον Νετανιάχου όλος αυτός ο πόλεμος. Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των μελών που μετήχαν στην ανθρωπιστική αποστολή στο Global Flotilla, σε αυτό το στολίσκο που προσπάθησε για ακόμη μια φορά να σπάσει τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης. Εντάξει, όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι πραγματικό. Είναι μια προσπάθεια απλά να σταλεί το μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο ότι μπορεί να σπάσει ο αποκλεισμός. Αυτή τη φορά όμως οι μαρτυρίες των ανθρώπων πάνω από στο λίσκο των ακτιβιστών, αλλά και τα πλάνα που είδαμε, κάνουν λόγο για μια οργανωμένη γραμμή παραγωγής βασανιστήριων, ειδικά μέσα στο αρματαγωγό, όταν τους συνέλαβαν και τους έβαλαν για να τους οδηγήσουν στο Ισραήλ. Όλοι όσοι και όσες μίλησαν στη συνέντευξη της ελληνικής αποστολής συμφώνησαν πως το κέντρο βάρους ήταν ένα σχέδιο που λειτουργήσε πάρα πολύ καλά για να τους εξεφελίσει αλλά και να τους βασανίσει, δηλαδή και ξύλο και σωματική επαφή και εξεφτελισμός και όλα αυτά που έζησαν, προφανώς με απειλή όπλων, ακόμα και σεξουαλικές παρενοχλήσεις έχουν καταγγείλει. Γι' αυτό κιόλας η αντίδραση από τις πρεσβείες σχεδόν όλων των κρατών των ανθρώπων που μετήχαν σε αυτόν τον στολίσκο ήταν πάρα πολύ έντονη. Εδώ στα δικά μας θεωρητικά τις επόμενες μέρες, άμα συνεχιστεί αυτό το κλίμα πτώσης της τιμής του πετρελαίου, θα δούμε να πέφτει και η τιμή της βενζίνης και το ελπίζουμε. Από αύριο θα το δούμε και εμείς αναλυτικά, να δούμε δηλαδή αν συνεχίζεται η πτώση και πώς θα μπορούσαμε να δούμε την τιμή να πέφτει, διότι από αύριο θα ξεκινήσει η προμήθεια έτσι κι αλλιώς. Πάντως είναι ανοιχτό το ζήτημα για την επανάληψη των μέτρων και για την παράταση της μείωσης κατά 20 λεπτά στην αντλία της βενζίνης, αλλά και για την παράταση, μάλλον για την επανάληψη του Fuel Pass, του μέτρου που δίνει 50 ή 60 ευρώ στους ιδιοκτήτες οχημάτων για να κάνουν, τώρα με 50 ευρώ βέβαια έτσι όπως είναι τα πράγματα, γέμισμα δεν κάνει στο αυτοκίνητο έτσι όπως έχει φτάσει τιμή πάνω από τα 2,10, αλλά τέλος πάντων ένα βοήθημα είναι αυτό. Οι συνομιλίες δεν είναι εύκολες, διότι ο Μοσταμπά Χαμαϊνί, ο ηγέτης του Ιράν, είναι σε ένα καταφύγιο και επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέρα από ηλεκτρονικούς ή ψηφιακούς τρόπους, δηλαδή ούτε μέσω τηλεφώνου ούτε μέσω ίντερνετ, μόνο με αγγελιαφόρους οι οποίοι πηγαίνουν τις προτάσεις των ΗΠΑ της Αμερικής, απαντάει ο Μοσταμπά, ξαναφεύγουν, ξαναπηγαίνουν πάλι πίσω. Αυτό καθυστερεί λίγο τα πράγματα, όχι συγκλονιστικά, δηλαδή δεν είναι αυτός ο λόγος της καθυστέρησης, αλλά και αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι δεν θέλει που δεν είναι να υπάρξει οποιοδήποτε στίγμα που θα μπορούσε να τον εντοπίσουν, αν είναι ζωντανός, αν υπάρχει, γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση τώρα, ότι από τη στιγμή που έχει εκλεγεί, η φημολογία για το αν ζει, αν δεν ζει, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, σε ποια κατάσταση είναι και τέτοια, είναι πάρα πολύ έντονη. Από την άλλη σου λέει ότι όποιος έχει δώσει το παραμικρό στίγμα, την καφετιέρα να έχει βάλει μπροστά, τον έχουν βρει οι δορυφόροι και τον έχουν εξοντώσει, οπότε σου λέει εκεί στα καταφύγια να μην σε βλέπει κανείς, γιατί αλλιώς θα σε φάνε λάχανο και τον κρατάνε κρυφό, κρυμμένο. Κατά τα λοιπά, όσοι δεν το σήκωσαν στο κλειστό του ΟΑΚΑ του μπάσκετ την Κυριακή, το σήκωσαν στο ανοιχτό το ΟΑΚΑ το Σάββατο που ήταν η Iron Maiden. Μεγάλη χαρά για τους φίλους των Iron Maiden. Άλλη συναυλία αυτή του Σαββάτου. Λιγότερο ελάτε να μας δείτε, περισσότερο έτσι στην ουσία, όχι για το συγκρότημα, ενώ για το πόσο κοσμικά ήταν τα πράγματα. Και για όσους έλεγαν ότι πώς θα γεμίσει τώρα το ΟΑΚΑ δεύτερη φορά μέσα τόσες μέρες και τέτοια, όχι απλά γέμισε, ασφυκτικά γεμάτο. Ωραίο πράγμα αυτό, να γίνονται, να πετυχαίνουν οι μεγάλες συναυλίες στον τόπο μας για να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα. Λίγο με τις τιμές να το δούμε παιδιά, γιατί άμα να ξεπουληθούμε δεν γίνεται. Είχαμε και τα αποτελέσματα, είχαμε μάλλον και την λήξη, την τελετή λήξης μαζί με τα βραβεία για το Φεστιβάλ των Κανών. Δεν το πήρε ούτε αυτή τη φορά ο Αλμοδόβαρ, που έχει σηκώσει τα πάντα, που λένε, σαν τις κούπες στα μπασκετικά πρωταθλήματα, αλλά όχι το φεστιβάλ των Κανών. Συνεχίζει εκεί να μην μπορεί να κερδίσει το κατσαρολάκι, να το σηκώσει, να το χαρεί. Ο Μουτζιού με την ταινία Φιόρδ κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα και στις ερμηνείες ως καλύτεροι άνδρες στο οποίο βραβεύτηκαν οι πρωτοεμφανιζόμενοι πρωταγωνιστές του Κόρντ, ο Ματσιά και ο Καμπάν. Συγκινητική στιγμή στην τελετή λήξης ήταν η απονομή του τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στην Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η οποία ακύρωσε το ταξίδι της λόγω τραυματισμού στο πόδι, έστειλε ένα βίντεο για να τους ευχαριστήσει. Το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής το πήρε ο Σβάν Κίντσεφ σε μια ταινία συμπαραγωγή γαλλική, λετωνική, γερμανική και ρωσική. Διπλό ήταν το βραβείο και για την καλύτερη ηθοποιό. Βυρζινή Εφηρά και Ταό Ακαμότο για το Ξαφνικά του Χαμακούτσι. Και εδώ κοινή συμπαραγωγή Ιαπωνία, Γαλλία, Γερμανία και Βέλγιο. Κατά τα λοιπά εδώ στο εσωτερικό περιμένουμε, αύριο περιμένουμε, τέλος πάντων όσοι περιμένουν, είναι αυτή η πολιτική εσωτερική αναταραχή που υπάρχει με τα νέα κόμματα. Αύριο παρουσιάζει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, όπου έκανε και ένα βιντεάκι στα social προχθές με μια μπάλα στα χρώματα της Μπαρτσελόνα και είπε ότι τα χρώματα του κόμματος θα είναι το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, και όχι το μπλε και κόκκινο, ή τέλος πάντων δεν ακριβώς κόκκινο, της Μπαρτσελόνα ή του Πανιωνίου, διότι τα ίδια χρώματα έχει ο Πανιώνιος, δεν κατάλαβα γιατί η Μπαρτσελόνα και έχει ο Πανιώνιος. Κύριε Τσίπρα, τι έχει ο Πανιώνιος? Ιστορικό σωματείο, βεβαίως. Όλο αυτό φέρνει αναταραχή ακόμα και εικόνα διάλυσης, όπως λένε κάποιοι για τον ΣΥΡΙΖΑ, που στην πραγματικότητα έχουν φτιάξει βαλίτσες και περιμένουν το Μάρς τώρα, πότε θα έρθετε. Έχει ενδιαφέρον ότι οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα παραβερθούν αύριο στο θυσίο στην συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην υπάρξει ζήτημα, γιατί κανονικά τώρα, αν παραβρεθούν, θα πρέπει να διαγραφούν ομαδικώς, έτσι, γιατί όλοι το καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα είναι, παιδιά, για να μετρήσουμε, κλείσαμε το θερμοσύφωνο, τα παράθυρα τα κλειδώσαμε, τα κάναμε αυτό, ποιος έχει το κλειδί να κλειδώσει, μπορούμε να φύγουμε, αυτό είναι, αλλά μέχρι τότε να τηρηθεί και κανένας κανόνας. Έφυγε και ο Στεμπονέρας, παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και πηγαίνει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένουμε να δούμε αν την Παρασκευή 29 του μήνα θα ανακοινωθεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν υπάρχει καμιά επίσημη ανακοίνωση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι εκείνες οι ημερομηνίες. Γενικά υπάρχει αναβρασμός στο πολιτικό σύστημα. Ακόμα αν δεις και το σημείωμα, το κυριακάτικο σημείωμα του Πρωθυπουργού, που έχει έτσι όλη την επικαιρότητα της εβδομάδας και τα λοιπά, ήταν λίγο δώσω και σε μένα μπάρμπα, δηλαδή δώσαμε και αυτό, δώσαμε και εκείνο και τα λεφτά εκεί και φτιάξαμε αυτό και κάναμε εκείνο, είναι λίγο, μπαίνουμε σιγά σιγά σε προεκλογικό και γρήγορα σε προεκλογικό κλίμα. Κάποιοι ακόμα πιστεύουν το σενάριο του Σεπτεμβρίου, κάποιοι άλλοι το σενάριο του Οκτωβρίου, κάποιο το σενάριο της άνοιξης. Μπαίνουμε όπως και να είναι σε προεκλογική περίοδο. Αυτά εισαγωγικά, που εδώ είναι το πρώτο πρωινό και τα παραπολιτικά 90,1, και στο τηλέφωνο είναι η κυρία Σταυρολογιανούτση, η οποία πανηγυρίζει ασταμάτητα, δηλαδή δεν έχει πάρει ανάσα, για το θρίαμβο του Ολυμπιακού. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδείξεων.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Επίσης, για να αναπτυχθούν στον Εύρο, σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.

0: Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη μέρα, 25 Μαρτίου 1978, διότι ο Paul McGuinness είδε ένα συγκρότημα νεαρών, τους Hype, να εμφανίζονται στο Project Art Center στο Δουβλίνο. Ήταν πολύ καλή, τους προσέγγισε, τους είπε θέλετε να γίνει ο μάνατζέρ σας. Αυτοί οι πιτσιρικάδες θέλαν να κάνουν καριέρα, λένε ναι, γιατί όχι. Έγινε ο μάνατζερ και αυτοί μετά γίναν οι YouTube. Όμορφη μέρα και για όποιον είναι Ολυμπιακός ή όποιος έτσι μπορεί να βλέπει τα πράγματα χωρίς τα οπαδικά γυαλιά και μόνο, και να χαρεί για την επιτυχία της ελληνικής ομάδας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου και έδισε το 4ο ευρωπαϊκό και νομίζω έβαλε... μακριά πλατιά την σφραγίδα ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι από τους σημαντικότερους παίκτες αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μαζί με το ισπανικό. Νομίζω ότι είναι έτσι η πιο δυνατή όλων στην νέα εποχή, τότε, από τότε που δεν υπάρχει η νέα Ιουγκοσλαβία. Στον υπόλοιπο κόσμο, εντάξει, προφανώς δεν συζητάνε για το Ολυμπιακό Ρεάλ, συζητάνε και για το Ολυμπιακό Ρεάλ, διότι η Euroliga είναι σαν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πώς το λένε, σαν το Champions League του ποδοσφαίρου, οπότε συζητάνε για το ποιος σήκωσε το κυπελάκι, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο νομίζω ότι αυτό που συζητάνε όλοι είναι αν υπάρχει ενδεχόμενο, αν υπάρχει αυτή τη φορά πιθανότητα, όλο αυτό που διαβάζουμε στα διεθνή μέσα να μην είναι κερδίσμο χρόνο, να μην είναι μια προσπάθεια απλά να πούμε ότι κάτι γίνεται, αλλά είναι μια πραγματικά προσπάθεια προσέγγισης και προσπάθεια συμφωνίας που θα μπορούσε να φέρει ένα αποτέλεσμα με στόχο τι άλλο, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ κατά κύριο λόγο, γιατί πόλεμο δεν έχουμε εδώ και πάνω από ένα μήνα, ενώ επιθέσεις από τη μία από την άλλη πλευρά σημαντικές δεν έχουμε εδώ και πάνω από ένα μήνα. Έχουμε όμως κλειστά τα στενά του Ορμούζ που είναι το αποτέλεσμα στην παγκόσμια οικονομία σαν να έχουμε πόλεμο. Γι' αυτό και ζήτησα από τον αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, να μας βοηθήσει λίγο, μήπως μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε, αν αποκρυπτογραφείται, ο Ντόναλντ Τραμπ και η διπλωματία αυτής της εποχής. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εγώ για την αποδοχή. Μπορούμε να αισιοδοξούμε με βάση αυτά που διαβάζουμε στο διεθνή τύπο και τις πληροφορίες που υπάρχουν?
1: Θα λέγαμε να είμαστε γενικώς συγκρατημένοι. Ναι. Και άλλες φορές έχουν ανακοινωθεί πράγματα τα οποία τελικώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι δύο πλευρές μπορεί να είναι τόσο κοντά σε μια συμφωνία όσο και μακριά. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί που μπορεί να χαλάσει την τελευταία στιγμή αυτή τη συμφωνία. Mm-hmm. Εξάλλου, αν δούμε για παράδειγμα, μιας και αναφερθήκατε προηγουμένως στην προσπάθεια αποκρυπτογράφησης του κυρίου Τραμπ, τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, τα όσα έχει πει για αυτούς τους περίπου τρεις μήνες που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η πολύ μεγάλη κρίση, έχει πει σχεδόν τα πάντα και τα
0: επιθετά. Και τα έχει πει και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Δηλαδή δεν είναι ότι περνάνε μέρες για να αλλάξει.
1: Και την ίδια μέρα πολλές φορές λέει τα αντιφατικά πράγματα. Είναι με διαφορά λίγων λεπτών. Δεν έχει τέτοιου είδους αναστολές. Επομένως, όλο αυτό δεν είναι και το καλύτερο υπόστρωμα για να αισιοδοξούμε πως ό,τι ακούμε είναι αυτό που τελικά θα συμβεί.
0: Σωστό. Προφανώς τώρα για να υπάρξει μια συμφωνία δεν είναι ζήτημα μερικών ημερών, δηλαδή με ελάχιστα πράγματα συμφωνώ με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά σε αυτό το ότι μην περιμένετε μέσα σε 48-72 ώρες να έχουμε μια συμφωνία είναι πραγματικότητα, δεν είναι κάτι που συμφωνείτε μέσα σε μερικές ώρες.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο να γίνει. Βέβαια υπάρχει μια συζήτηση η οποία κρατάει εδώ και εβδομάδες.
0: Σωστό.
1: Κάποια πράγματα θα πρέπει να έχουν προχωρήσει λογικά. Αυτό που είναι δύσκολο νομίζω να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να εμφανιστούν ως νικήτριες σε αυτόν τον πόλεμο, διότι οι δύο μεγάλοι στόχοι που επίσημα είχε διακηρύξει ο πρόεδρος Τραμπ από την αρχή, δηλαδή η ανατροπή του καθεστώτος και ο έλεγχος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Ανατροπή σίγουρα δεν υπάρχει. εξάλλου ο ίδιος με το καθεστώς αυτό διαπραγματεύεται. Και από τα όσα έχουν τουλάχιστον διαρρεύσει, φαίνεται οι Ιρανοί να έχουν αποδεχθεί ένα σχέδιο για, για τον έλεγχο των πυρηνικών, του πυρηνικού του προγράμματος. Επομένως, μάλλον θα είναι δύσκολο να εμφανιστεί ως ο μεγάλος νικητής αυτής της υπόθεσης.
0: Ναι. Είναι θέμα ουσίας ή θέμα διατύπωσης το πράγμα? Δηλαδή, είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν μπορεί να λυθούν οριστικά με αυτή τη συμφωνία, αλλά μπορούν να διατυπωθούν έτσι ώστε να νιώθουν και οι δύο πλευρές κάπως κερδισμένες, για παράδειγμα.
1: Είναι και τα δύο, θα σας έλεγα, γιατί και οι διατυπώσεις, ο τύπος έχει ουσία μέσα του.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει μόνο για να υπάρχει, κάτι δείχνει. Άρα και τα δύο είναι. Δύσκολα θα υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα είναι οριστική, με την έννοια ότι θα λύνει όλα τα προβλήματα μόνο μια. Το πιθανότερο είναι ότι απλώς θα ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, επομένως θα έχουμε και επόμενα στάδια. Θυμίζω πάντως ότι η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Είχε συμφωνηθεί επί Ομπάμα
0: και ήταν ο κύριος Τραμπ
1: τότε τη θητεία που την ανέρεσε και την πέταξε στα σκουπίδια. Επομένως προσπαθεί να γυρίσει σε ένα περιβάλλον το οποίο με τα προβλήματα που μπορεί να είχε, υφίστατο. Να δούμε λοιπόν ποια μπορεί να είναι αυτή η προοπτική συμφωνία, γιατί οριστικό περίγραμμα δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Ναι. Χωρίς να έχουμε τη συμφωνία στα χέρια μας για να μπορούμε να δούμε τα κέρδη και τις ζημίες για τις δύο πλευρές, αλλά μετά από τρεις μήνες πολέμου και όλων αυτών των διαδικασιών, μπορούμε να καταλάβουμε, να ερμηνεύσουμε τι ήταν αυτό που έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει αυτόν τον πόλεμο?
1: Νομίζω ότι πιο πολύ απ' όλα ήταν η παρότρινση από την πλευρά του Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο και να αυτό μπορεί να μοιάζει παράδοξο, ήταν ο κύριος Νετανιάχου που τράβηξε τον κύριο Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο, παρά το αντίστροφο. Ήταν το μικρότερο από τα δύο μέρη που πρωτοστάθησε, παρά το μεγαλύτερο. Δεν νομίζω ότι από την αρχή οι Ηνωμένες Πολιτείες και προσωπικά ο κύριος Τραμπ είχαν συγκεκριμένη στρατηγική για το τι ακριβώς ήθελαν και πώς ήθελαν να το πετύχουν. Αυτό το γενικό λόγο θα ανατραπεί το καθεστώς είναι περισσότερο ευχολόγιο παρά μια πραγματικότητα, γιατί πώς θα ανατραπεί και αν ανατραπεί τι θα μπει στη θέση του. Είναι και αυτό ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Και μου φαίνεται μάλλον απίθανο να μην είχε εικόνα ο Τραμπ, η συμβουλή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τέλος πάντων, ότι δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι ότι θα σκοτώσουμε την ηγεσία και μετά τελείωσε, πάμε σε μια νέα εποχή.
1: Ήταν προφανές ότι δεν μπορούσε να επαναληφθεί και το προηγούμενο της Βενεζουέλας, δηλαδή μια χειρουργική επιχείρηση στην οποία ο επικεφαλής ενός καθεστώτος απλώς θα εξαφανιζόταν, θα συλλαμβανόταν, τον απήγαγαν, δεν ξέρω τι θα έκαναν, και το καθεστώς αυτό θα επιβίωνε με έναν τρόπο, αλλά με μια πιο διαχειρίσιμη μορφή. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας φαίνεται ότι είχε υπάρξει και προεργασία προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή δεν έγιναν όλα εν μία νύχτη. Στο Ιράν τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί και τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι μια πολύ πιο μεγάλη χώρα, με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, με μεγαλύτερη ιστορική παράδοση και με ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι τόσο πρόσωπο παγιές όσο ήταν στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Έχει δηλαδή ρίζες μέσα στην Ιρανική κοινωνία, έχει ένα πλέγμα εξουσίας το οποίο είναι πολύ πιο διευρυμένο, και το βλέπουμε αυτό και στην πράξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι φρουροί της Επανάστασης λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις περίπου αυτόνομα, χωρίς να υπάγονται στην απόλυτη εξουσία της όποιας ηγεσίας έχει το καθεστώς. Άρα, είναι ένα πολύ πιο δύσκολο σύστημα να το ξεριζώσεις. Και ακόμα πιο δύσκολο να το υποκαταστήσεις με κάτι λειτουργικό.
0: Ναι. Αυτός ο πόλεμος των τριών μηνών, όσο έχει κρατήσει τέλος πάντων και όπως έχει εξελιχθεί, άλλαξε στην πραγματικότητα τις ισορροπίες, όχι μόνο τις ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν ή τις ισορροπίες σε σχέση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά τις ισορροπίες γεωπολιτικά στη Μέση Ανατολή και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Καταρχάς, εσωτερικά στο Ιράν νομίζω περισσότερο εμπέδωσε το καθεστώς παρά το ταρακούνισε.
0: Ναι.
1: Αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο υπήρχαν επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις, υπήρχαν τριγμοί πρωτοφανείς.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα καθεστώς που βρίσκεται σε 50 χρόνια στην εξουσία. Επομένως, έχουμε ικανό χρονικό διάστημα για να κάνουμε συγκρίσεις. Σήμερα φαίνεται να είναι πιο στερεωμένο από ό,τι ήταν στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν, πριν δηλαδή τον πόλεμο. στο διεθνές περιβάλλον δεν νομίζω ότι άλλαξε τόσο δραστικά τις ισορροπίες. Το Ιράν είχε χάσει πολλά από τα ερίσματα του προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λόγω των πληγμάτων που είχε επιφέρει το Ισραήλ στη Χαμάς και στη Χεσμπολά. Λόγω της κατάρρευσης του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, που ήταν το μακρύ χέρι της Τεχεράνης σε αυτή την περιοχή. Λόγω των πληγμάτων που είχαν δεχθεί οι Χούθη κτλ. Είχε χάσει πολλά από τα διεθνή του ερίσματα στην περιοχή, τους συμμάχους του, ή αν τους είχε χάσει, πάντως αυτοί είχαν αποδυναμωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν βλέπω σε τι άλλαξε αυτό εξαιτίας του πολέμου.
0: Ναι.
1: Άρα δεν νομίζω ότι ο πόλεμος ο ίδιος έδωσε κάτι σημαντικό στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν.
0: Πολλοί λένε ότι ο μεγάλος κερδισμένος του συγκεκριμένου του πολέμου αυτού είναι η Κίνα, όπου με τον τρόπο που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταφέρει να κερδίζει από όλες τις αλλαγές και να βγαίνει ισχυρότερη, να βγαίνει οικονομικά πιο δυνατή, να βγαίνει διπλωματικά ενισχυμένη, να δείχνει ότι είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη, ακόμα και αυτό το σαν εικόνα, το ότι μέσα σε μια εβδομάδα πήγε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Ρωσίας επίσκεψη, ενώ είχε προηγηθεί μια ολόκληρη σειρά επισήμων που βρέθηκαν στην Κίνα, δείχνει κάτι.
1: Η Κίνα έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται έναν στρατηγικό πόρο που πολλές φορές παραγνωρίζουμε τη σημασία του, και αυτός είναι ο παράγοντας χρόνος. Οι Κινέζοι, λόγω της ιστορικής τους εμπειρίας, βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων μέσα από ένα φακό που είναι πολύ διαφορετικό, για παράδειγμα, από τον Αμερικανικό. Οι Αμερικανοί βλέπουν τα πράγματα σε προοπτική έτους, άντε το πολύ πενταετίας ή δεκαετίας. Οι Κινέζοι τα βλέπουν σε προοπτική αιώνα, μπορεί και χιλιετίας. Άρα έχουν την ικανότητα να μπορούν να περιμένουν και να αφήσουν το χρόνο να λειτουργήσει υπέρ τους.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν τους προσπορίζει άμεσο πλεονέκτημα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν ενδιαφέρονται για το εκείνη τη στιγμή. Ενδιαφέρονται περισσότερο για το μακροπρόθεσμο αλλά για το βραχυπρόθεσμο, και αυτό είναι κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πολύ μεγάλη υπομονή. Κάτι το οποίο, παράδειγμα, στις ΗΠΑ δεν φαίνεται ότι υπάρχει το αντίθετο, ιδίως στην περίοδο Τραμπ. Όλα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, υπό καθεστώς πίεσης χρόνου, κάτι το οποίο δεν διευκολύνει τη στήληψη στρατηγικών και μακροπρόθεσμων αποφάσεων. Νομίζω ότι η Κίνα βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να περιμένει στη γωνία, βλέποντας τους άλλους να φύρονται, και από κάθε εξέλιξη να βγαίνει εκείνη σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό κερδισμένη, είτε γιατί αύξησε κάτι, κέρδισε κάτι από αυτό, είτε διότι πολύ απλά οι άλλοι, οι αντίπαλοι της, έχασαν κάτι, εφθάρισαν μέσα από μια διαδικασία που ήδη δημιούργησε.
0: Ναι. Σε περίπτωση που είμαστε όντως στην τελική ευθεία για να υπάρξει μια συμφωνία, θα χρειαστεί πολύ καιρός για να έρθουμε σε μια ισορροπία, και πάλι γεωπολιτικά, οικονομικά για παράδειγμα, γιατί οι συνέπειες στην οικονομία είναι ίσως οι σημαντικότερες, ειδικά στην ενέργεια που έχουμε δει.
1: Η εμπειρία από όλες τις προηγούμενες ανάλογες κρίσεις, πολεμικές κτλ., μας δείχνει ότι η επαναρρύθμιση κρατάει περισσότερο από ότι η απορρίθμιση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήδη είμαστε 3 μήνες που έχουμε το πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια επιστροφή σε μια κανονικότητα μόνο μιας. Θα χρειαστεί πάλι κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι και θέμα τεχνικό. Δηλαδή, ας πούμε ότι αύριο το πρωί ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, μέχρι να αποκατασταθεί η ροή του πετρελαίου έτσι όπως υπήρχε πριν από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, θα περάσουν εβδομάδες ή μήνες. Επομένως, δεν είναι τόσο απλό. Σίγουρα, εάν ανακοινωθεί μια συμφωνία, θα υπάρξει μια ανακούφιση στις διεθνείς αγορές, τα πράγματα κάπως θα ηρεμήσουν, αλλά για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση θα μας πάρει αρκετό χρονικό διάστημα, και αμφίβολο είναι αν θα επιστρέψουμε πλήρως σε αυτό που υπήρχε προηγουμένως.
0: Σωστό. Την Πέμπτη στις 7.30 στον Ιαννό παρουσιάζεται ένα εξαιρετικά επίκαιρο βιβλίο, «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης». Ένα βιβλίο που έχετε γράψει και δεν μπορώ να φανταστώ πιο επίκαιρο θέμα αυτή την εποχή.
1: Φροντίζει ο κύριο Τραμπ με πολλά από αυτό που κάνει να το καταστήσει για επίκαιρο. Γιατί όπω καταλαβαίνετε, γράφτηκε πριν ξεκινήσει ο φόρο.
0: Καλά, προφανώς, ναι.
1: Αλλά μέχρι να εκδοθεί και τα λοιπά πέρασε κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά μοιάζει πιο επίκαιρο παρά την ώρα που γραφόταν στην πραγματικότητα. Και περιγράφει αυτή την κατάσταση πραγμάτων που συζητάγαμε λίγο πολύ και προηγουμένως. Δηλαδή, πως ένα σύστημα διεθνές το οποίο υπήρχε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάβει να είναι λειτουργικό και υποκαθίσταται από ένα άλλο χωρίς να μεσολαβήσει μια τεράστια κρίση και ρήξη. Συνήθως τα διεθνή συστήματα αλλάζουν μετά από ένα παγκόσμιο πόλεμο, μετά από μια μεγάλη πολεμική αναμέτρηση ή κάτι τέτοιο. Αλλάζει επειδή τα δεδομένα τα οποία το είχαν προσδιορίσει έχουν μεταβληθεί ριζικά και πάμε σε μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία οι κανόνες θα έχουν ολοένα και μικρότερη σημασία, η ισχύ θα έχει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Όχι ότι προηγουμένως το δίκαιο επικρατούσε και η ισχύ δεν είχε σημασία, αλλά τουλάχιστον ακόμα και όταν κάποιος παραβίαζε τη διεθνή νομιμότητα, είχε την τάση να θέλει να δικαιολογηθεί. Τώρα πια είμαστε στη φάση που δεν χρειάζεται ούτε καν αυτό και όσοι επιμένουν στην τήρηση των κανόνων μοιάζουν να είναι σαν να είναι χορτοφάγοι σε ένα τραπέζι στο οποίο όμως δεν υπάρχει χορτοφαγικό μενού.
0: Ωραία, το περιγράψατε. Όσοι προσέλθετε στο καφέ του Ιαννού την 5η 28 Μαΐου, την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, στις 7.30 το απόγευμα, ο κ. Κλάψης παρουσιάζει το βιβλίο του, ο κ. Αρβανιτόπουλος, ο καθηγητής και ο διευθυντής του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Νίκος Χρυστοδουλάκης, ομότυπος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου, πρώην υπουργός, στην συζήτηση που θα τη συντονίσει ο κ. Παναγιώτης Κακολίδης. Ο συνάδελφος ενδιαφέρον θα έχει πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κ. Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για το ψήγμα αισιοδοξίας που υπάρχει ότι μπορεί να είμαστε σε μια φάση συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι του πρώτου δίσκου των Coldplay, Bigger, Stronger, για να πάμε σε διαφημίσεις με Coldplay και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 1,1 και στο πρώτο πρωινό.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
9: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
10: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
8: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
9: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
10: Φοβάμαι!
9: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
8: Να το! Το βρήκαμε!
9: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Στο σκοπό που θα μου πεις για να σου πω, σ' αγαπώ.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλι και στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 92-85 της Ρεάλ και κατέκτησε την τέταρτη EuroLeague στην ιστορία του. Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ευρώπης έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Νομίζω πως το αξίζαμε, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε καταρχήν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν φτάσει οι ΗΠΑ και Ιράν. Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και δημόσια δέσμευση του Ιράν ότι δεν πρόκειται να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ότι θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που κατέχει, κλείνοντας τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Υποχωρούν σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση πάνω από 5,5% στα 98 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικού αργού 6% στα 91 δολάρια το βαρέλι. Παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης αλλά και ένα νέο κύκλο Fuel Pass αναμένεται να ανακοινώσει επόμενες ημέρες στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τα νέα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Ιούνιο. Η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και οι γεωπολιτικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή θα συζητηθούν στη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα κόμματα για το ζήτημα που έχει ανακύψει μετά τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, η οποία φέρεται να ενσωματώνει πτυχές της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Αύριο το απόγευμα στην πλατεία Θησίου, ανακοινώσει του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Κύμα παρετήσεων από την Τετάρτη αναμένεται σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, καθώς η πλειονότητα των βουλευτών των δύο κομμάτων βρίσκονται στον προθάλαμο του νέου κόμματος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Δεύτερο το ΑΚΕΛ με 15 έδρες, το ΕΛΑΜ και το ΔΙΚΟ έλαβαν από 8 έδρες, το ΑΛΜΑ 4 έδρες και η Άμεση Δημοκρατία του Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου 4 έδρες. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια Γωγό Μαστροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων αργότερα σήμερα, οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κακό στο κεφάλι. Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 νεκροί σε κατάρρευση κτηρίου στην ακτή Ελεφαντοστού. Στα αθλητικά, ο σούπερστάρ Λιονέλ Μέση, λίγο πριν ενσωματωθεί στην Εθνική Αργεντινή, αποχώρησε με προβλήματα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφια Γιούνιον. Ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη κατέκτησε το GP Καναδά και έφτασε τις 4 διαδοχικές νίκες στη Φόρμουλα 1. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, πάμε.
3: Έρχομαι.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

Εντάξει, μην το παίρνετε και τις μετρήσεις τώρα. Ένα τραγούδι είναι. Δεν είναι τα λεφτά το παν. Τα λεφτά δίνουν λύσεις, βεβαίως. Αλλά δεν είναι και το παν. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή τη Δευτέρα, 25 του Μάη, όπου τώρα μεταξύ μας ο κόσμος είναι κόκκινος μετά από την.

τέτοια. Είναι επειδή το πολιτικό σκηνικό θα αρχίσει σιγά σιγά να θυμίζει ζούγκλα, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Μην βλέπετε τώρα που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο του θριάμβου του Ολυμπιακού. Περνάνε τα πανηγύρια και αρχίζει τώρα το κυρίως θέμα, η πολιτική κόντρα, που μοιάζει το πράγμα έτσι να πηγαίνει για πολύ τοξικότητα. Δηλαδή θα μας γλεντήσουν κανονικά. Αύριο παρουσιάζει το κόμμα του κύριος Τσίπρας, το νέο του κόμμα. Περιμένουμε σήμα, όνομα, στελέχη, διότι αυτά που θα παρουσιάζονται για πολύ καιρό μπροστά θα είναι θεωρητικά στελέχη που δεν είχαν έτσι πολύ άμεση σχέση στο παρελθόν με την πολιτική και τα κόμματα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα θα είναι τα στελέχη που έρχονται από εκεί. Θα τα αφήσουμε για αργότερα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μπουν, για να μην υπάρξει και ζήτημα μετά από την παρουσίαση. Προφανώς και πριν από την παρουσίαση δηλαδή, αλλά αυτή η αναταραχή που έχει προκληθεί στην κεντροαριστερά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναδιατάσσεται ο χώρος, με το Πασόκ να νιώθει έτσι μια πίεση από την εμφάνιση του κύριου Τσίπρα, διότι είναι και αυτές οι δημοσκοπήσεις που ακόμα βέβαια είναι νωρίς, όλοι οι δημοσκόποι λένε περίμενε και θα σου πω, περίμενε και θα σου πω, δηλαδή εκεί. Γύρω στα τέλη του Ιουλίου όλοι λένε ότι θα έχουν μια καλύτερη εικόνα, να έχουν παρουσιαστεί τα κόμματα, να έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, να έχει γίνει μια συζήτηση γενική για να δουν που θα κάτσει μπίλια. Απλά στο Πασόκ νιώθουν έτσι μια πίεση με την εμφάνιση του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Θυμάστε, συζητούσαμε ότι υπήρχε η περίπτωση μιας πρότασης μορφής την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την εξεταστική και την προανακριτική, με την εκπληκτική αυτή τρίπλα που έκανε η Νέα Δημοκρατία για να μην πάμε ούτε σε εξεταστική, ούτε σε προανακριτική, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για τίποτα, διότι σκάνδαλα δεν υπάρχουν για να τα συζητήσουμε. Τα έχουμε λήξει αυτά. Τα έχουμε λήξει. Το έχει εξηγήσει έτσι κι αλλιώς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ποιος έχει την πλειοψηφία στη Βουλή? Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πιστεύει ότι οι υπουργοί και τα στελέχη της δεν παρανόμησαν. Άρα τι συζητάμε τώρα? Πάμε παρακάτω. Και κάπως έτσι κυλάει το νερό σε αυτό το ταυλάκι της πολιτικής. But he called me up on the phone. She'd been gone 24 hours, and that's 23 hours too long. Αυτός είναι ο μεγάλος Sonny Boy Williamson μαζί με τους Yardbirds, το 23 ώρες του Long. Οι Yardbirds στην εποχή του Eric Clapton, στην συνεργασία με τον Sonny Boy Williamson. Έφυγε μια μέρα στα σήμερα το 1965. Είναι από τις διασημότερες και καλύτερες φυσαρμόνικες στην σκηνή της blues μουσικής. Στιχουργός, τραγουδιστής, όλοι οι μεγάλοι διασκεύασαν τα τραγούδια του. Η Van Morrison, η Aerosmith, η Who, οι Animals, οι Yardbirds, οι Modern Blues, όλοι πήραν τον Williamson και τον έκαναν με κάποιο τρόπο δικό τους.

και με τον Williamson να κάνει τα μαγικά του στην φυσαρμόνικα. Έλεγα λοιπόν ότι όλη αυτή ο υπέροχος τρόπος που ξαφνικά η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε ότι τώρα η υπόθεση των υπερκλοπών είναι εθνικής ασφάλειας και για να ψηφιστεί κάτι χρειάζονται 151 βουλευτές, παλιότερα δεν χρειαζόντουσαν, με 120 πηγαίναμε σε εξεταστικές που είναι ακριτικές, τώρα είναι εθνικής ασφάλειας. Και αφού είναι εθνικής ασφάλειας δεν χρειάζεται να ψάξουμε ποιος μας παρακολουθούσε, γιατί είναι εθνική ασφάλεια και δεν, δηλαδή... Προσπαθούμε τώρα να βρούμε για να πιάσουμε και από κάπου το νήμα για να εξηγήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είχε ακουστεί ότι θα γίνει μια πρόταση μορφής από το Πασόκ σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η υπόθεση της πανακριτικής για τον

για τις υποκλοπές. Ο κύριος Ανδρουλάκης σκέφτηκε τώρα πού να τους πάω σε τριήμερη διαδικασία μέσα στο Σαββατοκύριακο που ο Ολυμπιακός θα διεκδικεί την κούπα. Άστο από Δευτέρα. Άστο πώς το κάνουμε για τη Δευτέρα και να ξεκινήσει διαδικασία πάνω εκεί που θα παρουσιάζει το κόμμα του Τσίπρας και πάρουμε λίγο από την έγκλη, μάλλον πάρουμε λίγο από τα φώτα που θα πέσει στον Τσίπρα. Καταλαβαίνεις τώρα τα πράγματα είναι λίγο ποιος θα κερδίσει λίγα περισσότερα λεπτά δημοσιότητας. Προγράμματα εμείς περιμένουμε, είναι η αλήθεια τώρα, γιατί καλά είναι τα λόγια. Να δούμε στο χαρτί πώς θα λυθούν τα προβλήματα, διότι αυτό που λέγαμε και για την κυρία Γκριστιανού, για την παρουσίασή της την προηγούμενη Πέμπτη, καλή ήταν οι 20 άξονες, όλα αυτά θα λέγαμε. Να, ο πρωτογενής τομέας και εγώ να αναπτυχθεί, πάρα πολύ ωραία. Πώς θα το κάνουμε αυτό, αυτή είναι η απάντηση. Να δούμε τους τρόπους, όχι την πρόθεση μόνο.

Αυτός είναι ο Ντέκερ, τραγουδάει τους Ισραηλίτες, Ισραηλάιτ, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της Ρέγκε. Πέθανε από καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Λονδίνο στην Αγγλία. Είχε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ρέγκε μουσικής, αυτό που ακούμε τώρα, το 1968. Ο ίδιος έφυγε το 2006. Και λέω ότι πρέπει να ακούσουμε λύσεις και όχι απλά προθέσεις. Καλά είναι το θα σας κάνω πλούσιο, θα σας φέρω λιμάνια, νερά και ποτάμια και θάλασσες. Αυτά τα ακούγαμε και παλιά. Πώς λύνεται το πρόβλημα? Το μεγαλύτερο πρόβλημα και το βασικότερο πρόβλημα που πρέπει να μας απαντήσουν οι πολιτικοί είναι πώς θα λυθεί το ζήτημα της ακρίβειας, για παράδειγμα. Διότι υπάρχουν στοιχεία που λένε ότι το 50% των μισθωτών στη χώρα μας κάνουν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Όχι γιατί θέλουμε το ψωμί να το κάνουμε πάντα σπάνι, αλλά για να το βγάλουμε πέρα. Και 300.000 συνταξιούχοι επίσης συνεχίζουν να δουλεύουν. Όχι γιατί το ψωμί θέλουν να το κάνουν πάντα σπάνι, αλλά γιατί δεν τα βγάζουν πέρα επίσης οι συνταξιούχοι. Ή για παράδειγμα τα στοιχεία της Κομισιόν ότι ένα απλό διάρρη για να το πάρει ένας άνθρωπος με τον βασικό μισθό χρειάζεται να πληρώσει σε ενίκιο το 150% του μισθού του, δηλαδή το μισθό του και κάτι παραπάνω. Άρα τι να μείνει μετά για να βγάλει το μήνα ο ίδιος, η γυναίκα του και τα παιδιά του. Αυτά πρέπει να απαντηθούν, που δεν έχουν πολύ απαντηθεί.

Θανάση, φέτος οι Σκόρπιονς δεν έχουν την τελευταία τους συναυλία, τελευταία ever που κάνουν κάθε χρόνο. Κάνουν το τελευταίο tour, δεν κάνουν κάθε χρόνο. Είναι με τους Pixlax μαζί.

0: Και όχι μόνο βέβαια για την οικονομία που λέγαμε πριν για τα κόμματα, αλλά και για τους θεσμούς. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε τους θεσμούς, διότι το συζητάμε πάρα πολύ. Και εγώ με τις άποψεις ότι όταν συζητάμε τόσο πολύ για το αν μια απόφαση είναι σωστή, αν μια άλλη δεν είναι σωστή, που δείχνει ότι μάλλον δεν έχουμε πολύ εμπιστοσύνη στα πράγματα, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και με τους ήχους των Scorpions, θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, για να συζητήσουμε λίγο γιατί ξαφνικά μας έχει πιάσει μια τέτοια μανία να αμφισβητούμε τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με την δικαιοσύνη. Καλημέρα κύριε Χιρδάρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή. Αφορμή για να συζητήσουμε ήταν η είδηση ότι αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Όχι η ουσία της είδησης, αλλά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε δημόσια οποιαδήποτε απόφαση και να μπαίνουμε και σε μια πολεμική. Εάν οποιαδήποτε απόφαση έχει κάποιο σκοπό, κάποιο στόχο, κάτι γίνεται, κάτι δεν πηγαίνει καλά, είναι έτσι γιατί 6 μήνες νωρίτερα και όχι 6 μήνες αργότερα, όλο αυτό.
1: Ξέρετε, η ερώτηση είναι πάρα πολύ σωστή και πρέπει να σας πω ότι αποτυπώνεται αυτό που ρωτάτε σε μια πραγματικότητα για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, μέχρι το 2002, είχαμε 450 προσφυγές κατά της Ελλάδος κατά χρόνο ετησίως. Τώρα, μετά, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, έχουν υπερβεί σχεδόν τις 2.000 προσφυγές κατά της Ελλάδος για τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει κάτι.
0: Πολίτες δηλαδή, οι οργανισμοί προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να βρουν το δίκαιο τους.
1: Πολίτες. Ναι, οι πολίτες. Κυρίως οι πολίτες και εταιρείες μπορούν, ναι, αλλά οι πολίτες κυρίως. Άρα σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης στις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι μπορούμε βέβαια να κριτικάρουμε τις αποφάσεις, αλλά οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων έχουν και αποτύπωμα σωστό πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Εδώ ας πούμε στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, ο οποίος βγαίνει, είναι εφαρμογή της νομοθεσίας από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι εκτός του νόμου, και πρέπει να σας πω βέβαια και το εξής, ότι πουθενά στην Ευρώπη και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια.
0: Ναι, σωστό. Σε εμάς τα ισόβια είναι 25 χρόνια.
1: Το ανώτατο είναι 25 χρόνια για αυτούς που έχουν υπερβεί, έχουν κάνει πάνω από μια πράξη ανθρωποκτονία προθέσεων, δηλαδή έχουν καταδικαστεί πάνω από μια φορά σε ισόβια κάθεξη.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι 25 χρόνια πραγματικής κάθεξης. Άρα το ανώτατο όριο είναι 25.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, πρέπει να σας πω, δεν είναι 25, είναι 19. Διότι ο Γιωτόπουλος είναι με τον παλιό ποινικό κώδικα που ήταν ποικέστερος.
0: Ναι.
1: Άρα το ανώτατο όριο είναι 19 χρόνια.
0: Ναι.
1: Βέβαια,
0: άρα στην πραγματικότητα έμεινε και 5 χρόνια παραπάνω, από τα 19 χρόνια. Ναι.
1: Να διευκρινίσω ότι η φόρο απόλυση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δυνητική. Δηλαδή λέει ο νόμος, μπορεί το δικαστήριο, δύναται το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Άρα μπορεί και να μην τη δώσει. Όμως το ανώτατο όριο των 25 ετών και η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που λέει, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει με σαφήνεια ότι δεν μπορεί τα ισόβια να είναι ισόβια και πρέπει να δίνεις τη δυνατότητα σε αυτόν που εκτείνει την ισόβια κάθεξη να βγει. Διότι αν δεν του δίνεις αυτή τη δυνατότητα, μπορεί να γίνει υπερεγκληματίας μέσα στις φυλακές. Δηλαδή, αν εγώ ξέρω ότι δεν θα βγω ποτέ, για ποιο λόγο να μην σκοτώσω τους φυλακισμένους που είναι δίπλα μου.
0: Σωστό.
1: Αφού
0: έτσι κι αλλιώς μέσα θα είμαι. Δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Τα 25 χρόνια είναι διεθνές πρότυπο. Το διεθνές πρότυπο είναι γύρω στα 25 χρόνια. Υπάρχουν και χώρες όπως η Ουγγαρία που ήταν 30 χρόνια, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποδέχεται ως πρότυπο διεθνές ότι στα 25 χρόνια πρέπει ο ισοβίτης να βγαίνει.
0: Άρα στα 25 χρόνια, δηλαδή σε μερικούς μήνες από τώρα που θα ήταν 25 τα χρόνια έκτησης της ποινής, θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν υπάρχει αυτόματο.
0: Δεν υπάρχει αυτόματο.
1: Αλλά λέει πάλι και ο νόμος εκεί ότι μπορεί, έχει τη λέξη μπορεί. Άρα το δικαστήριο δύναται. Όμως θεωρώ ότι μπορεί να γίνεται μια μικρή ταλαιπωρία πέρα των 25 ετών, αλλά περί τα 25 χρόνια πρέπει να βγαίνει. Δηλαδή με ερμηνεία και με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είναι υποχρεωτική η απελευθέρωση του κρατούμενου μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε 25 χρόνια και προβλεπόταν 19. Δηλαδή αυτό που ισχύει για το Γιωτόπουλο δεν είναι τα 25, είναι τα 19. Άρα υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Ναι. Η συζήτηση εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ειλικρινής μεταμέλεια από την πλευρά του Γιωτόπουλου.
1: Δεν προβλέπεται πουθενά αυτό, ναι, στο νόμο. Εγώ το καταλαβαίνω, έχει μια λογική αυτό, mm-hmm, αλλά δεν προβλέπεται. Έχουν δοθεί κάποιες αποφάσεις του Αρυπάγου και των ελληνικών δικαστηρίων. Η μεταμέλεια είναι μια νομολογιακή έκφανση των ελληνικών δικαστηρίων. Δεν προβλέπεται η μεταμέλεια. Η καλή συμπεριφορά όμως, mm-hmm, είναι διεθνές πρότυπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Γιωτόπουλος εδώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, έχει μια καλή συμπεριφορά στις φυλακές.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν έβγαινε στις άδειες, επέστρεφε
0: εντός
1: των νομίμων προθεσμένων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι εύλογη η απόφαση και θα έλεγα ότι είναι και μια απόφαση η οποία ανταποκρίνεται στην νομοθεσία.
0: Ναι. Επίσης σπούδασε, έκανε διάφορα μέσα στην φυλακή. Αλλά η συζήτηση δεν είναι μόνο για τον Γιωτόπουλο, είναι για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να εμπιστευτούμε οτιδήποτε βγαίνει ως απόφαση, σοβαρή απόφαση από την ελληνική δικαιοσύνη. Ή τέλος πάντων,
1: νομίζω ότι είναι άδικο για την ελληνική, ναι, δικαιοσύνη. Ξέρετε, αναφίβολα βγαίνουν εσφαλμένες αποφάσεις,
0: mm-hmm,
1: αλλά αναφίβολα επίσης βγαίνουν και εξαιρετικές αποφάσεις και υπάρχουν και Έλληνες δικαστές οι οποίοι πραγματικά είναι εξαιρετικοί.
0: Ναι.
1: Όπως υπάρχουν, δυστυχώς υπάρχουν πάντα σε όλα τα επάγγελματα, υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Mm-hmm. Αυτό νομίζω όμως είναι η μειοψηφία.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα είμαστε
1: πρέπει να εμπιστευτούμε, θα έλεγα, την δικαιοσύνη. Τουλάχιστον και να μην την αφισβητούμε σε όλα τα επίπεδα.
0: Σωστό. Τώρα όμως σε μια φάση που δεν αφισβητούμε μόνο τη δικαιοσύνη ως πολίτες προς την δικαιοσύνη ως θεσμός, αλλά μοιάζει να αμφισβητείται ένα κομμάτι της δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από τους πολιτικούς, από μέρος της πολιτείας. Δηλαδή υπάρχει μια ανοιχτή κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι ένα γεγονός. Πρέπει να σας πω πάντως ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, mm-hmm, οι οποίοι έχουν επιλαγεί, είναι εξαιρετικοί. Ένα αυτό, δεύτερο, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, κάνουν έγκαιρα τη δουλειά τους και είναι και αποτελεσματικοί, αποτελεσματικότεροι θα έλεγα από εγχώριες εισαγγελικές εισαγγελείς. Επομένως, δεν θα πρέπει να τους πυροβολούμε.
0: Ναι.
1: Το ότι μπορούμε να τους κριτικάρουμε εύλογο. Ενώ όπως εγώ διαφωνώ πλήρως, ας πούμε, να σας πω και ευθέως, με την κρίση της Κοβέση για την επιτάκυνση, αυτό που έκανε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ ορθά κάνει ότι πρέπει να επιταχύνονται οι διαδικασίες για τους Έλληνες πολιτικούς, οι οποίοι είναι δημόσια πρόσωπα.
0: Ναι, είναι η υπόθεση που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη ρύθμιση επιτάχυνης διαδικασίας που αφορά υποθέσεις πολιτικών για να μην μένει για πάρα πολύ καιρό ανοιχτό, ναι, και κρέμεται, να τρέχει σε τρεις μήνες όλο αυτό να λύγει.
1: Για το Υπουργείο, ναι, πολύ καλά, και τώρα δεν μπορεί και η κυρία Κοβέση να παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της εσωτερικής νομοθεσίας. Δεν έχει ούτε αυτή την αρμοδιότητα, ούτε και θα έλεγα και είναι και σωστό αυτό το οποίο κάνει.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να κινηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει ορισμένες αρμοδιότητες.
0: Είναι σαν να έχει ανοίξει μια βεντέτα εδώ, που καλό δεν το λες τώρα όταν έχει ανοίξει βεντέτα μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ελληνικής δικαιοσύνης, ελληνικής πολιτείας. Καλό δεν το λες.
1: Αναφίβολα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η κυρία Κοβέση είναι αντισυστημική. Δηλαδή,
0: ναι.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα, ο κ. Βασίλης Χιριδάρης, ο γνωστός ποινικολόγος. Προφανώς και η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν συζήτηση αθώωσης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για ό,τι έχει κάνει, αν έχει κάνει, όπως θα έχει κάνει, όπως έχει κατηγορηθεί και τελικά έχει καταλήξει το δικαστήριο με την αφαίρεση τόσων αθώων ή τέλος πάντων τόσων ζώων, αλλά με την αφαίρεση της ζωής τόσων αθώων ανθρώπων. Η συζήτηση είναι για το πλαίσιο του νόμου και ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος και δίκαιος απέναντι σε όλους, όπως έχει οριστεί από την πολιτεία. Τώρα τι να πω γι' αυτό. Τεράστια επιτυχία που μπαίνει σαν σήμερα για πρώτη φορά στα τσάρτ το 1967. Πραγματικά έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Procol Harum, αλλά έγινε και ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες διασκευές στην παγκόσμια μουσική. Πριν φύγω για διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Entersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως και 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρε σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Η Έλληπα Σπαλά τραγουδάει το Innocence and When He's Gone, Billy Withers, η μεγάλη επιτυχία που την έχουν τραγουδήσει όλοι εδώ. Η Έλληπα Σπαλά, πολύ ωραία.

μην την πατήσουμε και εκεί που τα δίνει όλα. Έχει πάρει όλη την ανάσα και την βγάζει τραγουδώντας. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 25 Μαΐου 2026, Δευτέρα, αρχίζει η εβδομάδα για να τελειώσει ο μήνας, η επόμενη μέρα, από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού. Όλοι γι' αυτό συζητάνε παντού και νομίζω ότι γι' αυτό θα συνεχίσουν να συζητάνε πριν πέσουμε στην υπέροχη καθημερινότητα του ποιος θα πάει με τον Τσίπρα, τι πιστεύει η Καριστιανού, θα κάνει, δεν θα κάνει κόμμα Σαμαράς, περνάει πρώτος και με διαφορά, θα κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να αντέξει στα δύσκολα, αυτά τα πολύ ευχάριστα και χαρούμενα κτλ.

τω μεταξύ, ενώ ο Ολυμπιακός θα δίνει τη μάχη των μαχών για να πάρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένας κακοποιός κάπου εκεί στον Πειραιά έριξε κάτι μπαλωθιές, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι πυροβολισμούς και βρέθηκε με 3 πυροβόλα και 6 χειροβομβίδες. Ένα 3χρονο κορίτσι είναι στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο με κακώσεις στο κεφάλι του και ψάχνουν να δουν τι γίνεται με τους γονείς τους. Ένας 30χρονος σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του με κάτι κατσαβιδιές. Και γενικά και έξω βλέπεις ότι υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον έναν με τον άλλον τρόπο. Υπάρχει ένας σαν πόλεμος, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσεις. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι η πίεση της καθημερινότητας. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή υπάρχει μια ένταση στην καθημερινότητα και στη ζωή μας και τα πράγματα είναι δύσκολα και η ακρίβεια, ξέρω εγώ, και ο μισθός, οι δύο γονείς χτυπούσαν το 3χρονο κοριτσάκι. Και είναι αλήθεια ότι αναζητούμε να δούμε που υπάρχουν βαλβίδες έτσι, για την αποσυμπίεση. Τα αθλητικά είναι πάντα μια τέτοιου είδους βαλβίδα. Όταν δεν γίνεται μετά, δεν υπάρχουν επεισόδια και δεν υπάρχουν εντάσεις, η χαρά του ενός μετά η χαρά του άλλου, κάπως έτσι. Και πραγματικά ψάχνοντας να βρούμε τρόπους να μην είναι τόσο πολύ μεγάλη η πίεση, και το λέω γιατί έρχονται και οι πανελλαδικές σιγά σιγά. 29 Μαΐου ξεκινάνε τα παιδιά να δώσουν αυτή την μάχη. Μια μάχη, όχι ο πόλεμος. Το λέμε πάντα παραδοσιακά. Δεν χάνεται τίποτα. Δεν τελείωσε η ζωή και δεν άρχισε η ζωή κανενός επειδή απλά πέρασε το πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Το ζήτημα είναι να το δείξουμε και στην πράξη στα παιδιά αυτά. Ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Δηλαδή, μια καλή επανάληψη είναι μια καλή επανάληψη, αλλά σε 4-5 μέρες από τώρα δεν θα αλλάξει το σύμπαν. Θέλουν ηρεμία τα παιδιά, θέλουν να νιώθουν χαλαρά, να μην νιώσουν ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι ό,τι σημαντικότερο έχουν να κάνουν σε ολόκληρη τη ζωή τους. Ένας 17χρονος που υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να έχει άλλα, ξέρω εγώ, 60 70 χρόνια μπροστά του. Σίγουρα αυτές οι 5 μέρες δεν είναι οι σημαντικότερες 5 μέρες της ζωής του. Είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι το α και το ω. Και καλό είναι να το καταλάβουν και οι γονείς, να το δώσουν να το καταλάβουν και τα παιδιά που πιέζονται πάρα πολύ. Λογικό, λες τώρα έχουμε δώσει 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, γιατί έτσι όπως έγινε και το σχολείο, κάποιοι ξεκινάνε από την πρώτη γυμνασίου. Μη σου πω από το δημοτικό. Αυτή τη μάχη για να φτάσουν στην τρίτη ηλικίου και να δώσουν πανελλαδικές, αλλά οι πανελλήνιες. Αλλά ας είμαστε λίγο, ας τα δούμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δεν τελειώνει τίποτα με αυτό. Δεν αρχίζει τίποτα μόνο από αυτό. Και επίσης, ξέρετε πόσους ανθρώπους, ξέρω εγώ, που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και το χαρτί δεν το πήραν ποτέ και γίνανε επιτυχημένοι, ή που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και βγάλανε μια σχολή που δεν τους ενδιαφέρε καθόλου και γίνανε, ξέρω εγώ, μετά κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν στο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό σας λέω. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία και μην πιέζουμε τα παιδιά. Φεύγοντας για διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε την οικονομική ατζέντα, τις εκκρεμότητες που έχουμε όλοι μας.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: υπάρχουν UFO, υπάρχουν και εμφανίστηκαν το Σάββατο πάνω από το ΆΚΑ, εκεί που έπαιζαν οι Iron Maiden, διότι οι Iron Maiden παίζουν και UFO. Είναι τον Dr. Doctor των UFO, παίζουν Iron Maiden, ξεκίνησαν τη συναυλία με αυτό, και επειδή εμείς εδώ στο ημίχρονο δεν λέμε για τον Ολυμπιακό αλλά για τη συναυλία των Iron Maiden λέμε, να μην παίξουμε και λίγο από τι ακούστηκε στην συναυλία. Είχαμε στείλει εκπρόσωπο εκεί δυνατό, το Δημήτρη Κύρκο, και γι' αυτό. Πώς το λένε, παρευρίσκεται και χαιρετίζει ο Δημήτρης Κύρκος. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα πρωτοφόλια μας, γιατί τι να κάνουμε, τρέχει η καθημερινότητα. Ο κύριος Γιάννης Χατσαλάτας, ο οικονομικός μας σύμβουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα, και να κοιτάξουμε την τσέπη μας για να έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε εισιτήρια.
0: Σωστό.
1: Όταν με το ξαρακαλώ έρθουν πάλι Iron Maiden ή τα Metallica πριν ή όποιος άλλος έρχεται.
0: Να έρχονται μεγάλα συγκροτήματα, να γίνονται ωραίες συναυλίες, να έχουμε λεφτά να πηγαίνουμε, να πέσουν και λίγο τα εισιτήρια, γιατί αλλιώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Λοιπόν, για πάμε, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα. Μια και λέμε για χρήματα, πότε πληρώνονται συντάξεις, κύριες και επικουρικές?
1: Σήμερα το απόγευμα, αυτοί που προέρχονται από μη μισθωτούς κλάδους, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Σήμερα το απόγευμα θα δουν τα χρήματά του στο τραπεζικό λογαριασμό. Αύριο κανονικά είναι η ημερομηνία πληρωμής. Όπως επίσης και αυτοί οι οποίοι προέρχονται από το μισθωτό κλάδο, αυτοί πλέον την Πέμπτη θα δουν τα χρήματά του. Γιατί Τετάρτη απόγευμα, 27 Μαΐου η κανονική πληρωμή. Άρα λοιπόν την Πέμπτη, 28 Μαΐου, θα δουν τα χρήματά του αυτοί που προέρχονται από τον κλάδο των μισθωτών.
0: Mm-hmm. Ωραία, επειδή κάθε φορά που μιλάμε για συντάξεις, το ερώτημα είναι τι κρατήσεις θα μου βάλουν στα αναδρομικά μου, τι θα δουν να βγαίνει από το ποσό.
1: Και είναι πολλά τα αναδρομικά που θα έρθουν σε πολλές κατηγορίες συνταξιούχων. Έτσι λοιπόν, τα αναδρομικά τα οποία θα λάβει ένας συνταξιούχος, να γνωρίζει ότι θα έχει μια κράτηση 6% για ασθένεια στο κύριο ποσό των αναδρομικών. Επίσης ένα ποσό 20% είναι η αυτοτελής φορολόγηση εφόσον έχει αφαιρεθεί η εισφορά της ασθένειας. 15% είναι ο φόρος επί των τόκων, αν δηλαδή υπάρχουν και τόκοι στα αναδρομικά τα οποία θα πάρουν, όπως είναι αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει τις προσφυγές για το 11ο μήνο, οπότε να γνωρίζουν ότι 15% θα είναι ο φόρος εκεί. 3% μια επιπλέον επιβάρυνση θα είναι για το χαρτόσημο επάνω στους τόκους. Και 0,6 θα είναι ο ΟΓΑ επάνω στο χαρτόσημο, το οποίο θα είναι για τους τόκους. Είναι σαν τη μικρή τσάντα και το μικρό τσαντάκι, αν θυμάσαι παλιά.
0: Ναι.
1: Και φυσικά να πούμε ότι από τη στιγμή που θα υπάρχουν αυτά τα αναδρομικά, θα πρέπει να καταθέσουμε τροποποιητικές δηλώσεις ανάλογα με ποια χρονιά ήταν τα χρήματα, ούτως ώστε πλέον να φορολογηθούμε, και αν προκύπτει φόρος εξτρά πέρα από το 20% θα πληρώσουμε τη διαφορά. Αν όμως καλυπτόμαστε και είναι περισσότερο το 20% που έχουμε καταβάλει, θα έχουμε επιστροφή φόρου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν και μπερδεύονται και μένει το ποσό, ή πάει να μπει το ποσό σε λάθος χρονιά, ή δεν μπαίνει καθόλου και μετά μπλέκονται. Κανονικά πρέπει να δηλωθεί το ποσό όπως έρχεται στην φορολογική δήλωση.
1: Όπως έρχεται, και αν το ποσό των αναδρομικών έχει αναφορά σε πάνω από ένα έτος, θα πρέπει να κάνουμε τροποποιητικές δηλώσεις ανάλογα με το ποιο έτος είναι και το τι ποσό υπάρχει.
0: Σωστό.
1: Κάθε έτος ξεχωριστά.
0: Ναι. Γιατί τα συζητάμε όλα αυτά. Τα συζητάμε όλα αυτά γιατί κάθε ευρώ είναι σημαντικό, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε σε μισθούς, συντάξεις και όλα αυτά, στην κανονικότητα. Αν το θεώρησουμε κανονικότητα, τέλος πάντων, στη μισθολογική κανονικότητα που ζούσαμε πριν από τα μνημόνια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που λέμε αγοραστική αξία, δηλαδή δεν παίζει ρόλο τα χρήματα τα οποία παίρνει κάποιος, αλλά τι μπορεί να αγοράσει αυτά τα χρήματα, είτε παροχές είτε προϊόντα. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε στην αγοραστική δύναμη που είχαμε το 2009, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Ο μέσος ετήσιος μισθός των 27 χωρών, γιατί είναι στοιχεία της Eurostat, είναι 17.954 ευρώ στη χώρα μας και 39.808 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαοτική η διαφορά, σχεδόν στο 50% και ίσως και κάτι παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε και συνεχής απόκληση, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, τι είναι να γινόμαστε καλύτερα και να συγκλίνουμε, εμείς αποκλίνουμε. Το 2020 ήμασταν στην 21η θέση με 48,8% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 26 πέσαμε στο 45% του μεσόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Και να θυμίσουμε ότι το 2009 ήμασταν στη 13η θέση με το 80% του μεσόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή από το 80% του 9 έχουμε πέσει στο 45%. Το και πραγματικό καταγεγραφή. Ναι.
0: Όχι, αυτό πήγα να πω. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το πόσο πέφτουν τα χρήματα όσο περνάει ο καιρός.
1: Τι αξία κάνουν. Φανταστείτε ότι το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα τα τελευταία 20 χρόνια υπήρχε μία αύξηση κατά 22% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας μία μείωση κατά 5%. Το σύν 22% της Ευρώπης εδώ στη χώρα μας είναι μείον 5.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, οι ώρες εργασίας για να παράξουν αυτό το αποτέλεσμα, 1.940 ώρες στην Ελλάδα, 1.520 στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν φτάνει που παίρνουμε λιγότερα, δουλεύουμε και περισσότερες ώρες.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω κάποτε πώς ήταν την πέληση της Ευρώπης.
0: Ναι, και αυτό δεν είναι γιατί είμαστε αντιπαραγωγικοί ή γιατί δεν δουλεύουμε σωστά. Είναι γιατί χάνονται πάρα πολλές ώρες εργασίας ως μονάδα παραγωγικότητας εξαιτίας της είτε της γραφειοκρατίας, είτε του χαμηλού τεχνολογικού, της χαμηλής τεχνολογικής βάσης που έχουμε, είτε των προβλημάτων που υπάρχουν στην ανάπτυξη, είτε το ότι κάνουμε δουλειές που δεν είναι εξαιρετικά παραγωγικές. Όλο αυτό και αποτυπώνεται στην ανάπτυξη, στη μεγάλη ανάπτυξη, στο μεγάλο κουβά της ανάπτυξης της χώρας, όλο αυτό το πράγμα.
1: Με όλα αυτά, αν συνεχίσει η ανάπτυξη να είναι αυτή που είναι στη χώρα μας, η οποία είναι μεγαλύτερη φυσικά από την Ευρώπη, αλλά έχουμε ξεκινήσει από πολύ χαμηλά πλέον εμείς.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν διατηρήσουμε την ανάπτυξη, που είναι και λίγο δύσκολο, τότε οι μισθοί θα έρθουν σε πραγματικά αντικειμενική αξία, αγοραστική αξία. Του 2009 θα έρθουν το 2035. Όσον αφορά τις τάξεις, αυτές θα έρθουν το 2060.
0: Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε πως θα τα καταφέρουμε. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Καλή εβδομάδα, Γιάννης Κατσαλάτας, οικονομικός σύμβουλος στο καθιερωμένο ευρωπαϊκό, στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο ραντεβού που έχουμε είδες. Ο ευρωπαϊκός τίτλος μου έχει πάρει το μυαλό.
2: Να μου λες πως δεν αρκεί, πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δε, θα βρει.
0: Κωνσταντίνε, η συζήτηση για το αν εφαρμόζονται και πώς εφαρμόζονται οι νόμοι και αν η εφαρμογή του νόμου είναι σωστή ή όχι, όπως είπαμε και με τον κύριο Χιρδάρη, δεν έχει να κάνει με το βάρος του εγκλήματος. Ο νόμος είναι νόμος. Αν λέει ο νόμος αυτό, πρέπει να το εφαρμόζουμε αυτό, ασχέτως αν το έγκλημα είναι βαρύ ή λιγότερο βαρύ. Δεν θα δικαιωθεί ο Αξαρλιάν, ούτε θα επιστρέψει στη ζωή ο Αξαρλιάν, εάν παραμείνει μέχρι το τέλος της ζωής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, παραβιάζοντας τον νόμο μες στη φυλακή, διότι δεν υπάρχουν ισόβια στις ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι όπως το εννοούμε ισόβια, δηλαδή να μείνει κάποιος άνθρωπος για πάντα στη φυλακή. Οπότε το ζήτημα είναι αν εφαρμόζουν σωστά τους.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
10: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
9: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
10: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
9: Και τι θα βρω εκεί?
10: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
9: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
10: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
11: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 2026. Τελευταία εβδομάδα του Μάη, έτσι, αυτή η οποία ήδη έχει ξεκινήσει να τη διανύουμε. Έχουμε ξεκινήσει να τη διανύουμε. Πρωινή ενημέρωση από τον Αντένα Στάρ του 103,5 με τον Παναγιώτη Τσακάνικα. Από αυτή την ώρα έως τις 11, λοιπόν, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Από το ένα από τα ίσως το παλιότερο ενημερωτικό ραδιόφωνο εδώ στην δυτική στερεά Ελλάδα. 4 ώρες συνολικά ενημέρωση με την Παρασκευά Μάζη να ακολουθεί λίγο μετά τις 11 έως τη 1.

Ωραία μέρα ξημέρωση σήμερα για τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι στέφτηκαν πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ χθες, φίλες και φίλοι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πραγματικά σε όλη αυτή τη σεζόν, την περίοδο στην Ευρωλίγκα, έπαιζε το πιο ολοκληρωμένο μπάσκετ, θα λέγαμε, πέρα από κάποια τυχαία αποτελέσματα, δίκαια πρωταθλητής.

Αυτό που μένει βέβαια από την μεγάλη ευθύνη του Ολυμπιακού και το σπουδαίο παιχνίδι χθες με τη Ρεάλ Μαδρίτης, πραγματικά σπουδαίο παιχνίδι και άξιος αντίπαλος και η Ρεάλ βέβαια, η βασίλισσα της Ευρώπης, είναι το περιστατικό, το σοβαρό επεισόδιο που είχαμε μεταξύ του Γρηγόρη Δημητριάδη, του, του ανυψιού του Πρωθυπουργού και γενικού, πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, με τον εφοπλιστή και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινακίδα. Με πραγματικά βλέπουμε μάλλον εικόνες, γιατί όπως είναι φυσιολογικό, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, σηκώθηκαν πάρα πολλά κινητά και άρχισαν να μαγνητοσκοπούν το όλο σκηνικό. Απογοητευτικές πραγματικά οι εικόνες, λυπηρές θα έλεγα, όταν έχουμε δύο άτομα τα οποία είναι τόσο επώνυμα και έχουν περάσει και διαθέτουν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και θεσμικές, θα έλεγα, και όχι μόνον. Έτσι, να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Μπλες και είναι τα τελευταία χουλιγκανάκια. Τώρα δεν έχει σημασία ποιος το ξεκίνησε. Η ουσία είναι ότι δεν διατήρησε κανένας από τους δύο την ψυχραιμία του. Έτσι, και οι εικόνες ήταν πραγματικά θλιβερές.

Αρκετές αναλύσεις βλέπω πολιτικού επίπεδου, φίλες και φίλοι, για το πώς πάμε στις επόμενες εκλογές και πώς θα μοιάζει η Βουλή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε Βουλή με 10 κόμματα, έτσι. Από κομμάτια και θρύψαλα της αριστεράς μέχρι ρωσόφιλους, κόμματα τα οποία έχουν αρκετή δόση θρησκοληψίας, συνωμοσιολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά μιλάμε για μια αδύνατη, άπιαστο όνειρο η αυτοδυναμία, τουλάχιστον με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα. Αναμένουμε για τις ανακοινώσεις αύριο από τον Αλέξη Τσίπρα, 26 του μηνός στο Θησείο. Η συγκέντρωση του κ. Τσίπρα, ο οποίος παρουσιάσει και τα χρώματα του νέου κόμματος, τα οποία θα είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, μπλε και κόκκινο. Και πάμε για πρωτάθλημα, λέει ο ίδιος, για να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δουν το φως δημοσιότητας από την επόμενη εβδομάδα, θα μας επιβεβαιώσουν αυτό που είπα τώρα, δηλαδή ότι θα δούμε μια Βουλή δεκακομματική ενδεχομένως, έτσι, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το πολιτικό σκηνικό, αλλά και την κυβερνησιμότητα.

μια δυσάρεστη είδηση. Μετά από γενναία μάχη έφυγε από τη ζωή, φίλες και φίλοι, στα 56 της χρόνια η Γογόμαστρο Κώστα. Μια πολύ γνωστή τηλεπερσόνα. Η εθνική μας γυμνάστρια ήταν κάποτε μοντέλο, μια πανέμορφη γυναίκα, καταγόμενη και από την περιοχή μας, να μην ξεχνάμε, γεννημένη στο Ευηνοχώρι του Μεσολογίου, σύζυγος του Τραϊανού Δέλα και μητέρα μιας κόρης, η οποία από το 2010 είχε διαγνωστεί, φίλες και φίλοι, με την επάρατη νόσο στο στήθος. Από τότε έδινε τη μάχη της. Δυστυχώς όμως, μια πραγματικά πολύ γενναία μάχη, ήταν μια γυναίκα μαχήτρια. Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα είχε χάσει κάθε επαφή με το περιβάλλον, δηλαδή η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί και η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ.

Χθες είχαμε ξανά βροχές στην περιοχή, με αποτέλεσμα να έχουμε και αρκετά τροχαία ατυχήματα, φίλες και φίλοι, εξαιτίας εκτροπών οχημάτων. Το πιο σοβαρό από αυτό, μετά από σύγκρουση κοντά στη Στράτο του Δήμου Αγρινίου, όπου είχαμε και την μεταφορά ενός 76χρονου, ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένου, στο νοσοκομείο. Και άλλα τροχαία ατυχήματα επίσης σημειώθηκαν χθες εξαιτίας αυτής της βροχόπτωσης. Ο καιρός, έτσι, ο οποίος έχει σκαμπανεβάσματα αυτές τις μέρες, πάλι βροχούλες αναμένονται από το απόγευμα και μετά.

Έχουμε και νέα από το αστυνομικό δελτίο. Ειδικότερα συνελήφθηκε ο δράστης. Μάλλον ταυτοποιήθηκε ο δράστης κλοπών, οι οποίες είχαν σημειωθεί στο Αγρίνιο. Μία από αυτές και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο του Αγρινίου, στο εθνικό στάδιο, στο πρώην εθνικό μάλλον στάδιο. Αν θέλετε, γυρίζουμε σελίδα, χτίζουμε μια περιφέρεια ίση, προσβάσιμη και ανθρώπινη για όλους, διαμηνύει ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Είχαμε και μια θετική εξέλιξη, βέβαια, να μην το ξεχνάμε και αυτό, τις υπογραφές για την παραχώρηση του οικοπαίδου, του μεγάλου οικοπαίδου, που θα χτιστεί το νέο καλλιτεχνικό σχολείο του Μεσολογίου.

Η κυβέρνηση τέλος να πω ότι επιμένει και στο αφήγημα για την εκτροπή του αχυλού. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνει πως η κυβέρνηση έχει προκρίνει ως μέρος της λύσης, ποιας λύσης, την μερική εκτροπή του αχυλού. Σε εξέλιξη και η δημόσια διαβούλευση για το χώρο ταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μην το ξεχνάμε και αυτό, πολύ σημαντικό. Εμείς θα βάλουμε και στο κόλπο εδώ πέρα κάποιους τοπικούς φορείς που θα άξιζε να εκφράσουν και την γνώμη τους. Νομίζω άλλωστε θα συμμετάσχουν οι φορείς εδώ και στη δημόσια διαβούλευση, η οποία είναι σε εξέλιξη. Γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά σχετικά με το εθνικό χώρο ταξικό. Όντως υπάρχουν περιορισμοί, αλλά υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά, ειδικότερα με τι γίνεται με τις περιοχές Natura, τις προστατευόμενες περιοχές, τι γίνεται με τις αντλησιοταμιεύσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται με βάση αυτό το σχέδιο το οποίο είναι σε διαβούλευση, εξαιρούνται του χώρου ταξικού των ΑΠΕ.

Εντάξει, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, έτσι. Με το σαν σήμερα ξεκινάμε. Αμέσως μετά πρόγνωση καιρού. Όπως είπαμε, έτσι θα έχει κάπως έτσι καλοκαιρινός κάπως ο καιρός μέχρι το μεσημέρι. Το μεσημέρι και μετά πιο πολύ φθινοπορεινός. Είχαμε και βροχούλες και το προηγούμενο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Οι οποίες στην πόλη του Αγρίνη ήταν πιο έντονες την Παρασκευή και την Κυριακή, πρέπει να πούμε. Αλλά σε αρκετές περιοχές της Ετωλοκαρνανίας, ειδικότερα έτσι, στα βόρεια, βορειοδυτικά, έβρεξε όλο και αυτές τις τρεις ημέρες. Επαναλαμβάνουμε από το μεσημέρι και μετά κάνει την εμφάνισή της αυτή η επιδείνωση, η παροδική επιδείνωση. Είναι Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών η σημερινή, Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας, ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Εδώ ίσως θα πρέπει να σταθούμε σε λίγο, γιατί έχουμε με προβλήματα θηριοειδή ένα μεγάλο. Έχω περάσει κι εγώ μια ιστορία πριν από ένα χρόνο, φίλες και φίλοι, που έκανε και επέμβαση κιόλας. Έχουμε με προβλήματα θηριοειδούς ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού και του τοπικού πληθυσμού. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου η σημερινή.

Εκτεταμένες οι διαταραχές θηροειδούς στην περιοχή μας, θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά. Είναι ένας αδένας, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως απλά θηροειδής, από τους μεγαλύτερους ενδοκρινείς αδένες του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτός ο αδένας, σε σχήμα πεταλούδας, βρίσκεται στο προστινό και κάτω μέρος του λαιμού, ζυγίζει 10 γραμμάρια. Οι ορμόνες που παράγονται από τον θηροειδή επηρεάζουν τις κρίσιμες λειτουργίες του σώματος και ρυθμίζουν τον μεταβολισμό. Επομένως, η υγεία του θηροειδούς είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. Οι διαταραχές του είναι πολύ συχνά σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζουν τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και υπάρχει ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Οι πιο κοινές διαταραχές είναι ο υπερθυρεοειδισμός, δηλαδή ασυνήθιστα αυξημένη δραστηριότητα του θυροειδούς, ο υποθυρεοειδισμός, δηλαδή ασυνήθιστα μειωμένη δραστηριότητα, οι βροχοκύλοι, οι θηροειδίτιδες. Συχνά οι διαταραχές του θηροειδούς προκαλούν και ανεπάρκεια 2-2. Φυσικά και ο καρκίνος του θηροειδούς. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις και καλοήθειας και κακοήθειας στον θηροειδή. Γι' αυτό έτσι είναι και πολύ συχνές οι επεμβάσεις. Επαναλαμβάνουμε, είναι χαρακτηριστικό, είναι και μια. Αυτά τα προβλήματα υγείας είναι πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας και στην περιοχή μας επίσης. Το 1834, σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, ο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθεξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων τον Μάιο του 1835.

Το 1932 σαν σήμερα κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο και ως Goofy, ο οποίος δεν φημίζονταν και τόσο για την εξυπνάδα του. 1935 ο θρυλικός σπρίντερ της Άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος Άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο Άλμα Εσμίκος με επίδοση 8.13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, γνωστή και ως κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, μιας και διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. 1980 σαν σήμερα η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2.

Ήταν 25 Μαΐου του 1922 όταν γεννήθηκε ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, ιδρυτής της λεγόμενης ανανιωτικής αριστεράς ή του ευρωκομμουνισμού όπως λέγονταν. Το 1930 γεννιέται η Σόνια Ρίκιελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού. Το 1958 έρχεται στην ζωή ο Άγγλος ρόκερ Πολ Βέλερ από τους The Jam και τους Style Council. Το 1954 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Το 2001 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα, που ακόμα και σήμερα κοσμεί βέβαια διάφορους χώρους, ειδικότερα νεολαϊστικούς αλλά και φοιτητικά δωμάτια. 2009 φεύγει από τη ζωή ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, μια εμβληματική μορφή της ανανεωτικής αριστεράς, ο οποίος πολιτεύθηκε με τον συνασπισμό.

Πριν πάμε στον καιρό να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες εδώ στην περιοχή μας, στα δυτικά της χώρας, στην δυτική ύστερα Ελλάδα, ο Βασίλης Ράπτης να σας ενημερώσω πως συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Να πω επίσης πως παράλληλα συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Η εκπομπή συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Γιώτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνία στο 26410 55424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου.

Είχαμε και μία από τις πιο δυνατές συναυλιακές βραδιές της χρονιάς στην οποία σε Αθήνα με τους Iron Maiden, φίλες και φίλοι, στο ΆΚΑ, σε ένα live που συγκέντρωσε πάνω από 50.000 θαυμαστές τους.

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή προχθές στις 9 παρά 20 το βράδυ, όπως είχε προγραμματιστεί, με το live να διαρκεί περίπου 2 ώρες. Την έναρξη της βραδιάς είχαν αναλάβει οι Άνθραξ, οι οποίοι ζέσταναν από νωρίς το κοινό και έδωσαν τον τόνο με πριν από τη μεγάλη εμφάνιση των Maiden. Η παρουσία των χιλιάδων φανς στο Ολυμπιακό Στάδιο δημιούργησε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, με τη συναυλία να εξελίσσεται σε πραγματική γιορτή για το heavy metal και τους φίλους του συγκροτήματος, βέβαια, οι οποίοι ήρθαν από πολλές, από όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας. Στη συζήτηση στάθηκε και η εικόνα των θεατών που παρακολουθούσαν τη συναυλία μέσα από τις οθόνες των κινητών τους, καταγράφοντας βίντεο από τις μεγάλες στιγμές της βραδιάς. Ανάμεσα σε αυτές τις μεγάλες στιγμές της βραδιάς ήταν και το Fear of the Dark, αυτό που ακούτε τώρα, δηλαδή ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Iron Maiden.

Λοιπόν, πάμε να δούμε μαζί τις καιρικές συνθήκες τώρα που θα επικρατήσουν σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Να πω καταρχήν ότι αυτήν την ώρα στην περιοχή του Αγρίνιου η θερμοκρασία είναι στους 17-18 βαθμούς, συγγνώμη, στους 20 βαθμούς, έχει ανεβεί αρκετά από πριν. Ο άνεμος είναι ανατολικός ασθενής, η υγρασία στο 76%. Καλές καιρικές συνθήκες αυτή την ώρα, πάλι όμως νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά και ασθενείς βροχοπτώσεις αναμένονται, με τους ανέμους βορειοδυτικούς έως 3 από 4 και τη θερμοκρασία έως 28. Αύριο, Τρίτη, 26 Μαΐου, η μέρα πάλι ξεκινά με καλό καιρό, με ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις. Πάλι όμως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται πιο πυκνές νεφώσεις και κατά τόπους κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, με τους ανέμους βορειοανατολικούς από το μεσημέρι και μετά βορειοδυτικούς έως 3 από 4. Η θερμοκρασία την Τρίτη στην περιοχή μας από 17 έως 30, ενώ την Τετάρτη, 27 Μαΐου, δεν αλλάζει το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη θα έχουμε καθαρό καιρό, αρχικά ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι και μετά πάλι τοπικές νεφώσεις με τοπικές, έτσι, κάποια τοπικά φαινόμενα, έτσι, κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, με τους ανέμους νότιο-δυτικούς έως 3 από 4, τη θερμοκρασία από 18 έως 31, να έχουμε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Πέμπτη, 28 Μαΐου, ο καιρός ξεκινά με καλές καιρικές συνθήκες, είναι καθαρός, όμως το απογευματάκι ίσως να έχουμε πάλι κατά τόπους κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Η άνεμοι νότιο-δυτικοί έως 3 από 4, η θερμοκρασία την Πέμπτη από 18 έως 31, ενώ την Παρασκευή, 29 Μαΐου, καλός καιρός γενικώς, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, με τους ανέμους ανατολικούς, βορειοανατολικούς αρχικά, νότιο-δυτικούς από το μεσημέρι και μετά ασθενείς, η θερμοκρασία την Παρασκευή από 19 έως 32, ενώ το Σάββατο 30 Μαΐου, καλός καιρός από ό,τι βλέπω κατά κύριο λόγο, με λίγες αραιές νεφώσεις. Το βέβαια είναι λίγο νωρίς ακόμα να μιλούμε με ασφάλεια, αλλά δίνει κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα, πάλι μόνο για το απόγευμα, πάλι το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το Μέτεο, νότιο-ανατολική άνεμη το Σάββατο ασθενής, η θερμοκρασία από 19 έως 30, όπως βλέπετε, έχουμε και τα πρώτα τριαντάρια δηλαδή αυτήν την εβδομάδα. Ναι, μεν υπάρχει αυτή η αστάθεια, αυτές οι ασθενείς βροχοπτώσεις, όπως είπα, από το μεσημέρι και μετά. Παρ' όλα αυτά, όμως, αυτό δεν πντώει και τόσο τον υδράργυρο, τις συνθήκες που έχουν να κάνουν με τη θερμοκρασία. Δηλαδή, βλέπω από την Τετάρτη θα πιάσουμε και θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς.

εξέφρενοι οι πανηγυρισμοί χθες, φίλες και φίλοι των φίλων του Ολυμπιακού, σε ολόκληρη τη χώρα μετά την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της ιστορίας, του μπάσκετ πάντα έτσι. Η επικράτηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτη σε έναν συναρπαστικό τελικό στο Telecom Center Athens προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και σε πολλές πόλεις της περιφέρειας, σε Χανιά, Πάτρα, Ναύπλιο, Άργος. Και εδώ είδαμε κάποιες εικόνες έτσι και στην Αμφιλοχία, ας πούμε, για παράδειγμα, από ό,τι είδα και σε άλλες περιοχές, ας πούμε, εδώ της Ετωλοακαρνανίας, κατά τόπου στο Αγρίνιο, στο κέντρο δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο γιατί υπήρχαν και κάποιοι άλλοι φίλοι νεαροί εκεί, νεαρά άτομα τα οποία κατά κάποιο τρόπο έτσι ήλεγχαν τι ακριβώς συμβαίνει και απέτρεψαν κατά κάποιον τρόπο τη συγκέντρωση οπαδών του Ολυμπιακού στο κέντρο της πόλης. Τώρα φίλοι του Ολυμπιακού σε πάρα πολλές άλλες περιοχές πάντως βγήκαν στους δρόμους και εδώ και σε δρόμους του Αγρινίου, όχι στο κέντρο όπως είπα, και γιόρτασαν την ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα, δημιουργώντας πανηγυρικό κλίμα. Έτσι, όπως είπα, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, φυσικά επίκεντρο των εκδηλώσεων στον Πειραιά, των πανηγυρικών αυτών εκδηλώσεων, που έφτασαν και εκεί, μάλιστα και έξω το Δημοτικό Θέατρο, οι πρωταθλητές της Ευρώπης, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδους φίλους τους. Μπράβο, έτσι. Εφτάστερος ο Παναθηναϊκός, τετράστερος ο Ολυμπιακός. Έτσι, δηλαδή, οι ομάδες έχουν αυτές κατακτήσει 11 φορές το πρωτάθλημα Ευρώπης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο έτσι το ότι αυτές οι δύο κορυφαίες ομάδες βρίσκονται στην Ελλάδα. Και βέβαια, οφείλουμε να αποδώσουμε τα εύσημα σαφώς και στις διοικήσεις τους, οι οποίοι επενδύουν φτιάχνοντας τέτοιες ομαδάρες, τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και μακάρι, βέβαια, να συνεχίσουν να έχουν τέτοιες επιτυχίες οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης που βρίσκονται στη χώρα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Φίλες και φίλοι, μην πετάτε τον παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση στο νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα. Για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή και για τον ύπνο σας αλλά και για τον πλανήτη. Η τράπεζα Υπήρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Υπάρχει μια διαφορετική τράπεζα λοιπόν με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, δίπλα μας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

0: ραδιόφωνο. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη και...
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641-091-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

Λοιπόν, επιστρέφουμε να πούμε δύο λόγια και τη δικιά μας διωγότη μας Τροκώστα, η οποία δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο στα 56 της. Το τελευταίο διάστημα νοσηλεύονταν στον Ευαγγελισμό. Η οικογένειά της βέβαια ήταν στο πλευρό της. Έδινε την τελευταία τενίστατη μάχη, την οποία δυστυχώς αυτή τη μάχη δεν μπόρεσαν να την κερδίσουν και έδωσε πολλές μάχες, πρέπει να σας πω, εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2010 δηλαδή, όταν πρωτοδιαγνώστηκε με καρκίνο στο μαστό. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η κόρη της λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, σήμερα. Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, έγραψε η κόρη της, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου, συνεχίζει η κόρη της, ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, βέβαια, έτσι. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Αγαπώ πολύ, έγραψε η κόρη της Βικτόρια Βέλα τα ξημερώματα σήμερα. Λοιπόν, με μια φωτογραφία της όταν ήταν πολύ μικρή μαζί με την μητέρα της. Γεννημένη το 1970 στο Ευηνοχώρι, εδώ, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, η γογό μας Τροκώστα. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα διαγράφει, βέβαια, μια τέτοια πορεία. Ήταν προσγειωμένη σε μια άλλη πραγματικότητα. Δεν επέλεξε δηλαδή να γίνει τόσο διάσημη και σεξ σύμπολ. Ακολούθησε κάποιες σπουδές με στάση και στη Γυμναστική Ακαδημία. Στη συνέχεια η καριέρα της στην τηλεόραση ξεκίνησε το 1995 στο Μέγκα. Ανέλαβε σε τηλεοπτική εκπομπή τη στήλη της γυμναστικής, η οποία τότε είχε σταθερή παρουσία στις πρωινές εκπομπές και με πολύ υψηλή τηλεθέαση μάλιστα. Ακολούθησαν και άλλες τηλεοπτικές συμμετοχές. Σύντομα έγινε κατά κάποιο τρόπο η εθνική τηλεοπτική μας γυμνάστρια. Η ίδια βέβαια δεν συγκινείται ιδιαίτερα. Παράλληλα δοκιμάζει και κάνει την προσπάθειά της στο τραγούδι. Το 2007 κυκλοφορεί ένα δικό της δίσκο. Τα περιοδικά βέβαια εννοείται, στις φωτογραφίες εξώφυλλα κλπ. Η γογό μας Τροκώστα γίνεται απόλυτο σεξ σύμπολ τη δεκαετία του 2000 για μερικά χρόνια, οπότε και γνωρίζει τον έρωτα της ζωής της, τον Τραγιάνο Δέλα. Γνωρίστηκαν μαζί μέσω ενός κοινού γνωστού. Έχει αναφέρει και αυτή πολλά παλιότερα για την σχέση της στη συγκεκριμένη, και μάλιστα μια σχέση μάλλον η οποία θα έλεγα ολοκληρώθηκε με το γεγονός ότι απέκτησαν και ένα παιδί. Έμεινε έγκυος το Δεκέμβριο του 2008. Ήρθε και η πρόταση γάμου στη συνέχεια, και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι αμέσως μετά, τρεις ημέρες μετά τον ερχομό της κόρης τους, η γογό μας Τροκώστα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Μάλιστα μίλησε για πρώτη φορά για την περιπέτειά της με τον καρκίνο του μαστού το 2010.

Ο σύζυγός της, ο Τραϊανός Δέλλας, δεν έπαψε ποτέ να είναι στο πλευρό της, να σας πω. Πήγανε και σε κάποιες από τις πιο φημισμένες κλινικές της Αμερικής για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Μάλιστα, το πρόβλημα αυτό, το οποίο κάποια διαστήματα το ανέφερε ο Μαστροκώστα, καλεσμένοι σε τηλεοπτικές εκπομπές, ήταν πάντα δυνατή. Και όμως, ενώ όλα έδειχναν πως θα πάνε καλύτερα, ο καρκίνος την επισκέφθηκε ξανά πιο επιθετικά. Και αυτή αγωνίστηκε, έκανε πάλι θεραπεία. Τον Οκτώβριο του 2024 ο Τραϊανός Δέλλας παραιτήθηκε από την τεχνική υγεία του Όφη για να είναι κοντά στην οικογένειά του. Το ζευγάρι δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις. Όλοι σέβονταν άλλωστε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό και τα μέσα ενημέρωσης. Τις τελευταίες ημέρες, βέβαια, είχε γίνει γνωστή η ξαφνική επιδείνωση της υγείας της και έχει προκληθεί μια ανησυχία. Τελικά, εγώ, Μαστροκώστα, αργά το βράδυ έχασε τη μάχη για τη ζωή, με τον οργανισμό της να μην αντιδρά όπως θα ήθελαν οι γιατροί. Αυτό είναι έτσι ένα σύντομο, αν θέλετε, βιογραφικό της συμπατριώτησάς μας, που ήταν μοντέλο βέβαια και τηλεπερσόνα για πολλά χρόνια, πάρα πολύ αναγνωρίσιμη, διάσημη θα έλεγα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη εδώ και 15-16 χρόνια με την επάρατη νόσο. Ήταν μια πραγματική μαχήτρια. Δυστυχώς στο τέλος όμως έχασε αυτή τη μεγάλη μάχη που έδωσε, φεύγοντας από τη ζωή. Έτσι, να εκφράσουμε και εμείς τα συλληπιτήριά μας και στον Τραϊανό Δέλλα, ένα πολύ αγαπητό ποδοσφαιριστή και προπονητή, ο οποίος πέρασε και από τον πάγκο του Πανετολικού. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Και φυσικά και στους οικείους, στους συγγενείς που έχει και εδώ στο Ευηνοχώρι.

πολύ έντονη κινητικότητα στην κέντρο αριστερά αυτή την εβδομάδα. Να είστε βέβαιοι, φίλες και φίλοι, ότι θα έχουμε αναταράξει το πολιτικό σκηνικό. Με τον Αλέξη Τσίπρα, μάλιστα, να συνεχίζει να αποκαλύπτει στοιχεία γύρω από τη νέα πολιτική του πρωτοβουλία, αξιοποιώντας τα social media βέβαια για να δώσει το δικό του μήνυμα, λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση του εγχειρήματος, η οποία είναι αύριο, Τρίτη, με ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε χθες Κυριακή. Ο πρώην Πρωθυπουργός επιχείρησε να συνδέσει χρώματα, σύμβολα και πολιτικά μηνύματα, απευθύνοντας και ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες για τη συγκέντρωση αυτή στο Θησείο αύριο. Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται κρατώντας μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, ενώ δίπλα του διακρίνεται κασκόλ στα χρώματα της ομάδας, επιχειρώντας να προσδώσει ένα συμβολικό χαρακτήρα στην προσπάθειά του. Ο ίδιος εξηγεί πως το μπλε συμβολεί στην Ελλάδα το κόκκινο τους αγώνες, επιχειρώντας να αποτυπώσει το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα του νέου φορέα που ετοιμάζεται να παρουσιάσει. Απίφθινε νέο κάλεσμα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επίσημη ανακοίνωση θα συνοδευτεί και από περισσότερες αποκαλύψεις γύρω από το νέο πολιτικό σχέδιο. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Τα υπόλοιπα την Τρίτη, 26 Μαΐου, στο Θησείο στις 8. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

χθες την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Ο κύριος Τεμπονέρας απέστειλε επιστολή παραίτησης προς την τοπική οργάνωση Χολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. Η κίνησή του προφανώς συνδέεται βέβαια και με τις πολιτικές διεργασίες γύρω από το νέο κόμμα που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας αύριο.

Είναι σαφές βέβαια ότι η στήριξη του κ. Τεμπονέρα στον Αλέξη Τσίπρα λέει πως ένα συλλογικό πολιτικό υποκείμενο με αρχές, θέσεις, σχέδιο, πρόγραμμα με τη συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα και μια ισχυρή ηγεσία μπορεί να την εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πρόσωπα δεν κρίνονται ως προσωπικότητες στην πολιτική, όσο χαρισματικά και αν είναι, αλλά ως πολιτικά σύμβολα που ενσαρκώζουν και εκφράζουν όλα τα παραπάνω. Ο Αλέξης Τσίπρας γράφει στην επιστολή παραίτησης του κ. Τεμπονέρα. Το έχει πράξει επιτυχημένα αυτό στο παρελθόν. Είναι ανάγκη να τον υποστηρίξουμε για να το επαναλάβει και πάλι, για να μείνει ζωντανή μεγάλη αυτή η υπόθεση. Να φτιάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Όχι. Η ιστορία συνήθως επαναλαμβάνεται μόνο ως φάρσα. Νέες ανάγκες, νέα καθήκοντα. Ένα το βασικό, να δώσουμε στην κοινωνική αντιπολίτευση πολιτική έκφραση και να την κάνουμε κυβέρνηση από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Γράφει μεταξύ άλλων ο κ. Τεμπονέρα στη μακροσκελή επιστολή παραίτησής του. Όπως είναι φυσιολογικό, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και ένας προβληματισμός στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και εκείνα τα στελέχη και βουλευτές οι οποίοι είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και εκείνα τα στελέχη και βουλευτές οι οποίοι θέλουν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα, ως έχει δηλαδή. Καταγράφοντας βέβαια στη συνέχεια τα όποια μπορεί να συμβούν, ας πούμε, για να δουν και αυτοί αν τα συνεχίσουν να υφίστανται ως πολιτική οντότητα. Βέβαια είναι και πολλά τα λεφτά, να μην το ξεχνάμε αυτό, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι και τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, αλλά είναι και η μεγάλη επιχορήγηση την οποία λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε χρόνο, μιας και να μην ξεχνάμε ότι λαμβάνει την επιχορήγησή του με βάση το ποσοστό του, το 17% που έλαβε δηλαδή στις δεύτερες εκλογές. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι κάποια εκατομμύρια δηλαδή. Έτσι, και αυτά θα πρέπει κάποιος να τα διαχειριστεί.

έχουμε και μια επανάκαμψη του Πάνου Καμένου. Κάπως απειλητικό τον ακούω. Τι λέει ο Πάνος Καμένος? Ότι η Καρισιανού θα είναι δεύτερο κόμμα και ίσως τέταρτος ο Τσίπρας. Αν υπάρχει ανάγκη, λέει, θα εμπλακούν οι ΑΝΕΛ. Θα εμπλακούν, μάλιστα. Απειλητικό μου φαίνεται αυτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, οι ΑΝΕΛ εξακολουθούν να υπάρχουν, έτσι. Απλά έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους.

Τώρα τα ραντάρ του Μαξίμου είναι στραμμένα σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα και κυριότερο βέβαια έχει να κάνει, ας πούμε, με τη λεγόμενη μάχη της καθημερινότητας. Το άλλο είναι οι νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, οι οποίοι ανακοινώνονται και αλλάζουν το τοπίο. Έτσι είχαμε τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού πριν από λίγες μέρες. Έχουμε τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα αύριο, τις οποίες τις επιταχύνει. Πρέπει να σας πω ότι τις επιτάχυνε ο κ. Τσίπρας. Δεν ήταν να γίνουν οι ανακοινώσεις τώρα. Σε ένα δίμηνο ακούγονταν ότι θα προχωρήσει σε αυτές τις ανακοινώσεις. Αλλά υπήρχε αυτός ο φόβος, δηλαδή κάποιου εκλογικού ευνηδιασμού από τον κύριο Μητσοτάκη, γι' αυτό έγιναν οι ανακοινώσεις αυτές νωρίτερα. Γίνονται νωρίτερα. Στην κυβέρνηση έτσι παρακολουθούν τις ανακατατάξεις, αλλά δηλώνουν προσιλωμένοι πάντως στην παραγωγή έργου. Αυτό φάνηκε και από την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος εστίασε αποκλειστικά και μόνο σε θέματα που αφορούν στους πολίτες. Ευχήθηκε στον Ολυμπιακό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ευχή του βγήκε.

Όπως τόνιζαν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ειδικά όσον αφορά στα νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν ή ανακοινώνονται, η θέση της κυβέρνησης είναι πως δεν είναι, λέει, δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει για το δημογραφικό σε συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αύριο έχουμε συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου. Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Κρήτη, συνεχίζοντας τις περιοδίες του σε όλη τη χώρα. Όπως τονίζουν οι κυβερνητικά στελέχη, στόχος είναι η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση που έχει προσκοληθεί μόνο θεματικά στην τοξικότητα. Ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση του στεγαστικού, ανακοίνωσε την παράταση έως το τέλος Αυγούστου για την ολοκλήρωση ήδη εγκεκριμένων αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Επίσης, η βελτίωση των υπηρεσιών στην υγεία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες. Και κάποιες προτεραιότητες επίσης ανακοινώθηκαν: η συνέχιση στις ανακαινήσεις τμήματων επιγόντων περιστατικών και κέντρων υγείας, η προκήρυξη μόνιμων θέσεων γιατρών, οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τις εφημερίες και η ένταξη νοσηλευτών και προσωπικού του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιμένει ότι μόνο μέσα από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, και για τον λόγο αυτό ήδη έχει προχωρήσει αρκετά η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, όπως αναφέρεται, σε μεγάλους κλάδους της αγοράς εργασίας και αυξήσεις αποδοχών σε εργαζόμενους του επισητισμού και της βιομηχανίας τροφίμων. Απαντώντας στους επικριτές της, κυρίως από τα δεξιά, η κυβέρνηση συνεχίζει στην οδό της αμυντικής θωράκισης της χώρας και στον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων. Ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, επενδύει στην ενίσχυση και της αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα, δίνοντας όμως έμφαση στην Αττική, με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στην αντιμετώπιση του εγκλήματος αλλά και την εξάρτηση μεγάλων εγκληματικών ομάδων. Αυτά επαναλαμβάνουμε, διαραίονται από κυβερνητικά στελέχη. Μεταξύ άλλων, κάποια από αυτά αναφέρονται και στην χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να εμφανιστούν από το πρόσφατο παρελθόν ως σωτήρες φορώντας φανέλες ποδοσφαιρικών ομάδων με επικοινωνιακά τεχνάσματα, δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα των πολιτών. Η δική μας κυβέρνηση φορά μια φανέλα και αυτή είναι της Εθνικής Ελλάδος, λένε συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης, Συνοδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558.

Είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο χθες. Η τελική εικόνα διαφοροποιήθηκε τόσο από τις αρχικές εκτιμήσεις όσο και από τα exit poll. Διαμορφώθηκε ένα σαφές προβάδισμα για τα δύο μεγάλα κόμματα, τον Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ, τα οποία διατήρησαν σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς σχηματισμούς. Παράλληλα, το Δημοκρατικό Κόμμα κατάφερε επίσης να διατηρήσει τις δυνάμεις του. Αντίθετα, χαμηλότερα από τις προσδοκίες κινήθηκαν τα μικρότερα κόμματα. Φίλες και φίλοι που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής συζήτησης, όπως το ΑΛΜΑ αλλά και η Άμεση Δημοκρατία. Η Άμεση Δημοκρατία είναι ένα κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του γνωστού έτσι αμφιλεγόμενου ευρωβουλευτή του Κύπριου και influencer. Το κόμμα του κυρίου Παναγιώτου περιορίστηκε περίπου στο 5%. Ο ΔΣΥ ειδικότερα πήρε 27,1%, διατήρησε τις 17 έδρες που είχε, κατάγραψε απώλειες μικρότερες της μιας μονάδας. Το ΑΚΕΛ αύξησε τα ποσοστά του κατά 1,4%, έλαβε 23,9%, 15 έδρες. Το ΕΛΑΜ αύξησε κατά 4 μονάδες τα ποσοστά του, είναι ακροδεξιά, έτσι, το ακροδεξιό κόμμα στην Κύπρο. Έφτασε κοντά στο 11%, διπλασίασε τις έδρες του. Το ΔΙΚΟ έχασε μία έδρα, κατέγραψε απώλειες 1,3%, συγκέντρωσε 10%, διατήρησε 8 από τις 9 που είχε το 21%. Το ΑΛΜΑ πήρε 5,8%, πήρε 4 έδρες. Η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου 5,4% και επίσης 4 έδρες. Τα υπόλοιπα κόμματα, ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ, Κίνημα Οικολόγων κλπ., έλαβαν κάποια μεν ποσοστά. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει όριο, έτσι, και με αποτέλεσμα κάποια κόμματα έτσι πάρα τα ποσοστά που πήρε να μην εξασφαλίσουν είσοδο στη Βουλή.

Τώρα για το Ολυμπιακό δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής μου, πάρα πολύ χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μερίδα των μέσων ενημέρωσης με αφορμή το σοβαρό επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε χθες πριν τον τελικό του Eurobasket στο ΆΚΑ μεταξύ του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Στελέχους Νέας Δημοκρατίας βέβαια του Γρηγόρη Δημητριάδη και του πολύ γνωστού εφοπλιστή βέβαια και προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός του κ. Μαρινάκη, έτσι. Το επεισόδιο αυτό δεν ξέρω τώρα κάτω από ποιες συνθήκες προέκυψε. Κάποιοι λένε ότι ο κ. Μαρινάκης χαστούκησε τον κ. Δημητριάδη με αποτέλεσμα αυτός να αντιδράσει. Βέβαια υπήρχαν και προστάτες, πρέπει να σας πω, και συνοδοί και των δύο που αρπάχτηκαν και αυτοί στα χέρια. Είδαμε έτσι τις ύβρις να ανταλλάσσονται. Θα σε κάνω έτσι, θα μου αυτόσεις, έλεγε ο άλλος. Εντάξει, μπλέξαν και μανάδες στη μέση. Ακούσαν τον κύριο Μαρινάκη έτσι διάφορες εκφράσεις. Τώρα δεν είναι εικόνα αυτή, τώρα τέτοιου οικονομικού παράγοντα τώρα, εντάξει, να τους βλέπεις να φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο είναι πραγματικά απογοητευτικό. Τώρα δεν ξέρω αν η υπόθεση αυτή, κατά κάποιο τρόπο και συμπλοκή που υπήρξε, γιατί είδαμε τον κύριο Μαρινάκη με σκισμένη μπλούζα, μπήκε με μια άσπρη μπλούζα η οποία σκίστηκε, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να υποχρεωθεί να αλλάξει, να βάλει μια μαύρη στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει συνέχεια βέβαια στο επεισόδιο αυτό ή όλα λίγουν εδώ. Πάντως οι εικόνες πραγματικά θλίβερες. We'll be right back.

Για λίγο στα διεθνή να πω ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαβεβαίωσε και πάλι σήμερα ότι πλησιάζει τη σύναψη, λέει, μιας γερής, δηλαδή μιας σταθερής συμφωνίας με το Ιράν. Μονολότι μόλις χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αποπειράται να μετριάσει τις προσδοκίες, πως επίκειται άμεσα υπόγραφη συμφωνίας, προκειμένου να υπάρξει τέλος δηλαδή σε αυτόν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια κεχηρία βέβαια, αλλά είναι γνωστά τα όσα συμβαίνουν στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό στο τραπέζι σε ό,τι αφορά να ανοίξουν το στενό του Ορμούζ και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι σε επίσημη επισκέψη στο Νέο Δελχή. Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα Δευτέρα, αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα, πρόσθεσε. Ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου, να θυμίσουμε έτσι, με τους Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής, στήγησε στη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και στο Λίβανο, όπου το σιητικό κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στην Τεχεράνη ρίχτηκε στη μάχη στις 2 Μαρτίου, εκτοξεύοντας πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, που αντέδρασε εισβάλλοντας στο νότιο τμήμα της Λιβανικής επικράτειας. Να θυμίσουμε επίσης ότι από τις 8 Απριλίου έχουμε κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά η παγκόσμια οικονομία παραμένει κλονισμένη, κυρίως εξαιτίας του σχεδόν απόλυτου αποκλεισμού του στρατηγικού στενού του Ορμούς με απόβαση της Ιρανικής ηγεσίας τους τελευταίους σχεδόν 3 μήνες. Ενώ οι ΗΠΑ τώρα λένε πως εργάζονται για να κλειστεί η συμφωνία, ο Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις προσδοκίες χθες παρά τις ενδείξεις πρόοδου. Άλλα λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, άλλα λέει ο Υπουργός των Εξωτερικών του.

Ο πρόεδρος πάντων των Ηνωμένων Πολιτειών διαμηνύουν οι συνεργάτες ότι δεν βιάζεται και ότι δεν θέλει να κλείσει μια κακή συμφωνία. Σύμφωνα με αμερικανικά μίντια, η συμφωνία υποδιαπραγμάτευση ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον θα επιτρέψει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ από τη θάλασσα. Αυτή η αρτηρία, να θυμίσουμε, διέρχεται το 1/5 των διέρχονταν, μάλλον γιατί έχει σταματήσει αυτό, το 1/5 των υδρογονανθράκων που εξάγονται από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτά πριν τον πόλεμο.

Άλλη μια, έτσι, μια διαπίστωση, θα έλεγα, μέσω έρευνας σχετικά με την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες, βέβαια, και κοινωνικές και οικονομικές βόμβες. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα έχουμε την καταγραφή των χειρότερων επιδόσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκτόξευση των ενοικίων και η αδυναμία των εισοδημάτων να ακολουθήσουν το κόστος ζωής πιέζουν ασφυκτικά χιλιάδες νοικοκυριά. Να πω ότι υπάρχει μια νέα έκθεση από το Eurofound, όπου αποτυπώνεται με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο αυτή η πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες ενοικιαστές. Σύμφωνα με την έρευνα, το 29,2%, περίπου το 30%, περίπου δηλαδή ένα στους τρεις στην Ελλάδα ενοικιαστές, δηλώνει ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αγκαστεί να εγκαταλείψει την κατοικία του μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, επειδή δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά. Είναι το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Έτσι. Ο ευρωπαϊκός μέσο όρος είναι στο 12,4%, εμείς στο 30%. Λόγω ακρίβειας, λοιπόν, φοβούνται έξωση ένα στους τρεις ενοικιαστές στη χώρα μας. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω πως το πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ, λοιπόν, το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302735. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Το Αγρίνιο, η General Tools, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίειας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε, λοιπόν, ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
1: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

5 φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα βέβαια σε όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα στα ραδιόφωνά σας. Η θερμοκρασία στο Αγρίνιο αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς, αμένεται να φτάσει 28 σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Από το μεσημέρα και μετά όμως θα έχουμε πάλι βροχούλες. Τοπικές ασθενείς βέβαια θα είναι βροχοπτώσεις, κατά κύριο λόγο έτσι προς τα βόρειο-δυτικά, ίσως μας πιάσουν κάποιες ψυχάλες και στο Αγρίνιο. Βροχές στο Αγρίνιο είχαμε και χθες βέβαια να πούμε, Κυριακή και την Παρασκευή. Αυτό το σκηνικό με τις απογευματινές βροχοπτώσεις θα συνεχιστεί μέχρι και την Τετάρτη, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Ίσως και την Πέμπτη να έχουμε κάποια τοπικά έτσι φαινόμενα ασθενή. Την Παρασκευή τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ο υδράργυρος πάντως θα πάρει για τα καλά την ανηφόρα. Θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς από την Τρίτη ουσιαστικά. Από αύριο θα έχουμε 30 και από την Τετάρτη θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς ο υδράργυρος. Οπότε θα έχουμε και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και υψηλά επίπεδα υγρασίας, έτσι.

για την 56χρονη γωγό μας Τροκώστα, αυτή την γενναία πραγματικά και πανέμορφη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ χθες. Τα πάμε βέβαια πιο αναλυτικά στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Από ό,τι μαθαίνουμε από στενούς έτσι, φίλους της κλπ. Πριν από λίγο υπόθηκαν αυτά στην τηλεόραση. Βέβαια είναι φυσιολογικό όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές να έχουν σχετικά αφιερώματα για τη ζωή της, την πορεία της, αλλά και τη γενναιότητα που επέδειξε στη μάχη αυτή που έδωσε εδώ και πολλά χρόνια με τον καρκίνο. Την οποία μάχη όμως δυστυχώς την έχασε, ειδικότερα με την κατάστασή της να έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες εβδομάδες, και να αφήσει την τελευταία της πνοή στον ευαγγελισμό τελικά, όπως είπαμε πριν από μερικές ώρες. Η νεκρός όμως ακολουθεί πάντως να τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο χωριό της, στο Δεινοχώρι, από ό,τι μαθαίνουμε, στο Μεσολόγγι θα ταφεί.

για το Μεσολόγιο υπάρχει μια δύο ακόμα μάλλον έτσι δυσάρεστες ειδήσεις. Σε βάρη Πένδος βυθίστηκε καταρχήν η τοπική κοινωνία του Αγίου Θωμά. Μετά την είδηση της απώλειας της Σταυρούλας Σωτηρίου, η γυναίκα αυτή έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών. Η εκλοιπούσα ήταν μόνιμος κάτοικος του χωριού, αγαπητή, και η ξαφνική της απώλεια βέβαια προκάλεσε οδύνη και συγκίνηση στους συγχωριανούς της. Υπάρχει ανακοίνωση από τον Σύλλογο Φίλη του Αγίου Θωμά, που αναφέρεται στον θάνατό της. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε χθες Κυριακή το απόγευμα στις 6:30. Ενώ υπάρχει ο θάνατος ενός πάρα πολύ γνωστού γιατρού, πρέπει να πω, στο Μεσολόγιο, του ιατρού Νίκου Λικούδη. Μια είδηση η οποία και αυτή προκαλεί θλίψη. Σε ηλικία 76 ετών έφυγε ο πολύ αγαπητός γιατρός, ο συγκεκριμένος από το Μεσολόγιο, ο οποίος νοσηλεύονταν το τελευταίο διάστημα στον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας, αρχικά για την αντιμετώπιση καρδιολογικού προβλήματος. Ωστόσο όμως υπήρχαν επιπλοκές οι οποίες επιβάρυναν την υγεία του, με αποτέλεσμα να καταλήξει. Ο γιατρός, ο οποίος υπηρέτησε για χρόνια στο νοσοκομείο Μεσολογγίου ως παθολόγος και διευθυντής των ΤΕΠ στα επίγοντα, προσφέροντας με συνέπεια και επάρκεια τις υπηρεσίες του στους πολίτες της περιοχής, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του, στους ασθενείς του. Γιος του επίσης ιατρού και πρώην δημάρχου Μεσολογγίου, του Ιωάννη Λικούδη, που υπήρξε ένας πρωτοπόρος επιστήμονας, θα πρέπει να πούμε, του οποίου η εργασία, η έρευνα σχετικά με το πεπτικό έλκος τιμήθηκε μεταγενέστερα. Και γενικότερα έτσι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τιμήθηκε για τη συμβολή του στην ιατρική επιστήμη και τις έρευνές του για το πεπτικό έλκος. Ο πατέρας του Νίκου Λικούδη, ο Ιωάννης Λικούδης, ο οποίος όπως είπαμε είχε διατελέσει και δήμαρχος Μεσολογγίου. Αυτά για κάποιες απώλειες από την περιοχή του Μεσολογγίου, οι οποίες έγιναν γνωστές. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από εδώ είναι να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους των εκλειπώντων. Η βροχούλα χθες προκάλεσε και ολισθηρότητα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να έχουμε και τροχαία ατυχήματα αρκετά. Ευτυχώς όχι κάποιο σοβαρό, αλλά σημειώθηκαν και συγκρούσεις και εκτροπές οχημάτων κλπ. Στην Αμπόρανη, στη γέφυρα του Αχελώου, στη Στράτου κλπ. Το πιο σοβαρό τροχαίο χθες το απόγευμα, φίλες και φίλοι, στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων, στο ύψος της Στράτου συγκεκριμένα.

Ένα μετά από σύγκρουση και εκτροπή οχήματος, κατά από συνδίκες που ερευνώνται, δύο οχήματα συγκρούστηκαν αρχικά, με το ένα να εκτρέπεται, να πέφτει και να ανατρέπεται σε παρακείμενο χαντάκι. Μέσα στη στράτου έγινε αυτό. Από το αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε από περαστικούς ελαφρά τραυματισμένος στο κεφάλι, 76χρονος, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρίνιου. Τώρα τα ακριβή αίτια, τις ακριβείς συνδίκες του ατυχήματος ερευνά η τροχέα. Λίγο νωρίτερα, από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ένα αυτοκίνητο εκτράπηκε εκεί στη στροφή. Προστράτου στη στροφή της γέφυρας, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις μπάρες και να κινητοποιηθεί. Μάλιστα, μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα αυτό το οποίο ήταν ακινητοποιημένο, με γερανό κλπ. Έτσι, για αρκετή ώρα η κίνηση γίνονταν στο ένα ρεύμα κυκλοφορία, σε ένα επικίνδυνο σημείο που είναι η στροφή. Έτσι. Χρειάστηκε εκεί, μάλιστα, να είναι και τροχονόμοι, βέβαια, για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, να μην έχουμε χειρότερα.

0: Να πω ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, περιόδευσε στα έργα της εκτροπής του Αχελώου, αναφέρθηκε στη διαχείριση των υδάτων, ειδικότερα μιλώντας για την άρδευση του Θεσσαλικού κάμπου. Ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης σημείωσε ότι μέρος της λύσης συνδέεται με τη μερική εκτροπή του Αχελώου και την ολοκλήρωση των έργων. Η κυβέρνηση έχει προκρίνει ως μέρος της λύσης την μερική εκτροπή του Αχελώου. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό στο περιβάλλον και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είπε τουλάχιστον εντάξει. Έκανε και να ανέβασε και ένα βιντεάκι ο κύριος αντιπρόεδρος, αν είμαστε έτοιμοι, Ευάγγελα, να το ακούσουμε.
1: Στην Πίνδο και στα Τζουμέρκα. Όχι για ορειβασία και περιήγηση, για το μεγάλο έργο της άρδευσης του Θεσσαλικού κάμπου. Η κυβέρνηση έχει προκρίνει ως μέρος της λύσης τη μερική εκτροπή του Αχελώου. Εδώ, πάνω στα βουνά, υπάρχουν εδώ και δεκαετίες παρατημένα έργα και φράγματα, μεσοχώρα, σικιά, γλίστρα. Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με σεβασμό στο περιβάλλον, στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και με κατεύθυνση να λύσουμε με ένα οριστικό και βιώσιμο τρόπο το μεγάλο αυτό πρόβλημα.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η δήλωση του κ. Χατζηδάκη. Την έκανε στα social media, στα δικά του βέβαια, έτσι στους λογαριασμούς του, στο Facebook κλπ. Στους πιστοποιημένους λογαριασμούς. Όσοι θέλουν, υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης ενός λογαριασμού, Βαγγέλη. Έτσι, αν το ξέρεις, αν είσαι πολιτικός, επαγγελματίας, επιχείρηση ή οτιδήποτε άλλο, πληρώνεις βέβαια κάτι. Είναι αυτό το μπλε, το σηματάκι. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την εκτροπή του Αχελώου, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα ξανά που έχει να κάνει με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι εκδικάσεις είχαν αναβληθεί, αλλά πιστεύω ότι είναι ζήτημα χρόνου να έχουμε τη σχετική εκδίκαση αυτών των νέων προσφυγών που έγιναν κατά των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής που έκαναν πάλι εδώ οι φορείς της περιοχής μας κατά αυτών των διαχειριστικών σχεδίων. Τα διαχειριστικά αυτά σχέδια τα οποία μας βάζουν από το παράθυρο. Το είχαμε πει εδώ και χρόνια βέβαια ότι με αυτά τα διαχειριστικά σχέδια τα οποία έχουν εγκριθεί επιχειρείται η μερική εκτροπή του Αχελώου και κατά των σχεδίων αυτών υπάρχει προσφυγή των φορέων της Ετωλοακαρνανίας, περιβαλλοντικών οργανώσεων, Δήμος, Περιφέρεια κλπ. Με σεβασμό λέει, θα σεβαστεί βέβαια σε κάθε περίπτωση, λέει, η κυβέρνηση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να δούμε. Για άλλη μια φορά πάντως δείχνεται θέληση που υπάρχει από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, ούτως ώστε να προκρίνει ως μέρος της λύσης για την ίδρυυση, παύλα άρδευση της Θεσσαλίας, την μερική εκτροπή του Αχελώου. Έτσι, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει να σας πω ότι έχουμε και λαμβάνουμε και συνεχώς μηνύματα πέραν των άλλων και από φορείς της Ευρυτανίας, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ., οι οποίες μας στέλνουν μάλιστα και κάποια γραφήματα ως προς τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει το σχέδιο Εύρυτος. Το σχέδιο Εύρυτος, να θυμίσουμε, αυτό το μεγάλο σχέδιο της ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει να κάνει με την εκτροπή, μερική εκτροπή δύο παραποτάμων του Αχελώου. Νομίζω ο Αγραφιώτης και ο Κρικελιώτης ή ο Καρπενισιώτης, δύο από αυτά τα τρία ποτάμια, προς την λίμνη του Ευήνου, έτσι, για την επίλυση του προβλήματος ίδρευσης του λεκανοπεδίου της Αττικής, έτσι. Ή θα έλεγα ότι είναι έτσι διχασμένη και η τοπική κοινωνία, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να λένε, εντάξει, άμα είναι νερά τα οποία περισσεύουν, γιατί να μην εκτραπούν τη στιγμή που θα αποφευθεί η δίψα για τον μισό ελληνικό πληθυσμό. Έτσι, είναι μεγάλο το δίλημα. Γίνεται μια κουβέντα πάντως. Υπάρχουν βέβαια και κοινές οργανώσεις κλπ. Και κινήσεις πολιτών ενεργών, οι οποίες αντιδρούν κάθετα και μάλιστα ήδη έχουν προχωρήσει σε κάποιες συγκεντρώσεις, συνεντεύξεις τύπου. Ενδεχομένως αυτό να κλιμακωθεί βέβαια όταν θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για το περιβόητο σχέδιο Εύρυτος. Να θυμίσουμε ότι αυτοί οι παραπόταμοι χύνονται τώρα στη λίμνη των Κρεμαστών. Έτσι. Τμήμα τους, σύμφωνα με το σχέδιο Εύρυτος, είναι των υδάτων, των περισεβάμενων υδάτων. Δεν ξέρω, κάτω από κάποιες μελέτες τώρα θα αποφανθούν κάποιοι ειδικοί ποια είναι αυτά τα περισεβάμενα ύδατα τα οποία μπορούν να εκτραπούν προς τη λίμνη του Ευήνου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα γίνει ο εμπλουτισμός των υδάτων για την ίδρυυση του λεκανοπεδίου. Έτσι. Είναι ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται, σαφώς δεν υπάρχει πάντως κάτι νεότερο. Υπάρχουν ανακοινώσεις δηλαδή ακόμη πιο επίσημες από την ΕΙΔΑΠ, ειδικότερα και από την ελληνική κυβέρνηση, γιατί μιλάμε για ένα έργο μισού δις. Είναι τεράστιο το έργο αυτό, 500 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεσαι ότι παίζονται και πολλά δηλαδή, έτσι, και εργολαβικά συμφέροντα, θα μπορούσαμε να πούμε οτιδήποτε άλλο. Είμαστε εδώ για να τα παρουσιάσουμε. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά σε μια νέα άφηξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων μας για τις συναλλαγές μας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα της Ηπείρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ. στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει η φιλοσοφία της. Μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει της προσοχής σας, το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι. Είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, ήδη φανοποιίας χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Θα πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο. Καταρχήν, έχουμε ένα ισχυρό πλήγμα στο λαθρεμπόριο Υγραρίου, το οποίο κατάφεραν ελεκτές του ΔΕΟΣ, είναι ειδική υπηρεσία συγκεκριμένη της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η επιχείρηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πόλεις και νησιά, μεταξύ των οποίων Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Αγρίνιο, Ρόδος, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Αθήνα και Κατερίνη. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο φυσικά πρόσωπα, από τις συλλήψεις αυτές δεν έχουν γίνει εδώ, στο Αγρίνιο. Προφανώς μιλάμε για τα αρχηγικά μέλη δηλαδή αυτής της οργάνωσης. Κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα 293.000 λίτρα υγραερίου. Υπάρχει ανακοίνωση επίσημη της ΑΔΕ, η οποία το αναφέρει αυτό. Μιλάει για ένα εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλο μελαθρεμπορίου υγραερίου, το οποίο εξάρτησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΔΕ. Η δράση αυτή ήταν απόλυτα συντονισμένη, όπως αναφέρεται, μέσω της κεντρικής αίθουσας επιχειρήσεων της συγκεκριμένης υπηρεσίας και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις, συγκεκριμένα Θεσσαλονίκη, Γιάννα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Καστοριά, Αθήνα, Κατερίνη, Ναύπλιο, Ασπρόπυργο, Σαντορίνη, Αγρίνιο, Ρέθυμνο και Καλαμάτα. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών ήταν αυτές οι κατασχέσεις τις οποίες σας είπα πριν. Εντοπίστηκε και ένας υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν βέβαια οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ο έλεγχος πάντως επεκτείνεται στους πελάτες αυτού του κυκλώματος για τη διαπίστωση έτσι αν της νόμιμης χρήσης αυτού του υγραερίου. Έχουμε ένα μεγάλο κύκλωμα το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε πλοκάμι για λαθρέα καύσιμα, μιλάμε ειδικότερα για υγραερίου, που είχε πλοκάμι και στα μέρη μας.

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών τώρα της ασφάλειας του Αγρινίου, της δίωξης και εξιχνίας συγκλημάτων, όπως λέγεται η υπηρεσία, εξιχνιάστηκαν και δύο κλοπές, οι οποίες είχαμε στο Αγρίνιο, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άντρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Ο συγκεκριμένος 7 του μηνός υπερπίδησε περίφραξη Φανοπίου, αφαίρεσε αποσταθμευμένο όχημα επιχείρησης 400 ευρώ, ενώ στις 16, πριν από λίγες ημέρες, το είχαμε πει αυτό, με χρήση λωστού διέριξε κηλικείο σε αθλητικό κέντρο, δημοτικό αθλητικό κέντρο, στο ΔΑΚ Αγρινίου. Και από το κηλικείο αφαίρεσε μία τηλεόραση και διάφορα προϊόντα. Μάλιστα, είχαμε πει έτσι, είχαμε αναφερθεί σε αυτή τη διάρρηξη στο κηλικείο του ΔΑΚ, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά η οποία γίνονται τέτοια περιστατικά, ειδικότερα στο συγκεκριμένο χώρο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου υποβάλλεται, θα υποβληθεί μάλλον στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοακρανίας. Είναι επίσημη ανακοίνωση συγκεκριμένη από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας. Είχαμε και το Σάββατο στην ΑΦΠΑΚΤΟ μία ακόμα σύλληψη ενός ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Σε αστυνομικό έλεγχο που του έγινε, βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κοκαίνης. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

πρέπει να σας πω ότι διοργάνωσε ένα πολύ ενδιαφέρον διήμερο Δήμος Αγρινίου εδώ και συγκεκριμένα το δεύτερο πανελλήνιο συμπεριληπτικό φεστιβάλ ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, με τέτοιου είδους ΚΔΑΠΑ, ας πούμε, και δομές, φίλες και φίλοι από πολλές περιοχές της χώρας. Ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου από την αίθουσα εκδηλώσεων στο γήπεδο του Πανατολικού. Εκεί έχουμε ένα μικρό αμφιθέατρο, να μην ξεχνάμε, έτσι, μια πολύ ωραία αίθουσα, η αλήθεια είναι, που ενδείκνυται για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όχι μαζικές. Ένα διήμερο φεστιβάλ, λοιπόν, 23 και 24 του μηνός. Συμμετείχαν δομές και φορείς από ολόκληρη τη χώρα. Η διοργάνωση αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πεδίο συνάντησης και συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών φορέων, εκπαιδευτικών δομών, κοινωνικών υπηρεσιών, οικογενειών, πολιτών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση, δηλαδή, μιας σύγχρονης και συμπεριληπτικής, όπως λέγεται, κοινωνίας. Μάλιστα, από την Παρασκευή λειτουργήσε και η εικαστική έκθεση με έργα και δημιουργίες των συμμετεχόντων. Οι δράσεις αυτές ήταν προγραμματισμένες, βέβαια, στην κεντρική πλατεία, αλλά κάποιες δράσεις, αλλά τελικά μεταφέρθηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων και του Μουσικού Σχολείου και συνεχίστηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο, όπως είπα. Επαναλαμβάνουμε, δομές, δηλαδή, από όλη τη χώρα, ειδικότερα ΚΔΑΠΑ, ΜΕΑ κλπ., φιλοξενήθηκαν στο Αγρίνιο. Προγράμματα παιδιού, έγιναν και τέτοιες αναλύσεις και συζητήσεις. Τι γίνεται, δηλαδή, με τη στήριξη μέσω των δομών της αυτοδιοίκησης για την τρίτη ηλικία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα παιδιά. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες επίσης, έτσι. Ένα φεστιβάλ στο οποίο πιστεύω ότι εξήχθησαν και ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

0: Είχαμε και μια πολύ όμορφη στιγμή έτσι για να το ελαφρύνουμε λίγο την Παρασκευή μετά την παρέλαση που έγινε στην Κέρκυρα με πρωταγωνιστή έναν αγρινιώτη πυροσβέστη της ΕΜΟΔΕ εκεί της Κέρκυρας, κατάγεται το δοκίμιο του Αγρινίου συγκεκριμένα, ο εν λόγω πυροσβέστης, μετά το πέρας της παρέλασης της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα, προφανώς είχε κάποια εκδήλωση εκεί, οι συνάδελφοι του εν λόγω πυροσβέστη συγκεντρώθηκαν έξω από τα ανάκτορα, εκεί να πω ότι οι πυροσβέστες που παρελάβουν βγάζουν και μια αναμνηστική φωτογραφία εκεί, σύντροφος του Νίκου Αθανασίου, του πυροσβέστη εδώ από το Αγρίνιο, ξαφνικά όταν πλησίασε για τη φωτογραφία εκείνος γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου. Έτσι, μια ωραία στιγμή, η οποία καταγράφηκε βέβαια από όλους όσους ήταν εκεί, και βέβαια τις καλύτερες ευχές και τους συναδέλφους του Αγρινιώτη πυροσβέστη να χειροκροτούν και να επιθυμούν το ζεύγος. Ο ίδιος ανέβασε το σχετικό βίντεο στο TikTok, το οποίο έχει γίνει viral βέβαια. Επαναλαμβάνουμε τον βλέπουμε έτσι με το κράνος κανονικά τη στολή του να σκύβει, να γονατίζει και να δίνει το δαχτυλίδι στην αγαπημένη του, η οποία φυσικά εξεπλάγει βέβαια. Δεν το είδα καθόλου σκηνοθετημένο, είναι αλήθεια έτσι όπως έγινε αυτό. Και ναι, ευχηθούμε ότι καλύτερο βέβαια για το ζευγάρι το συγκεκριμένο και τον συμπατριώτη μας πυροσβέστη. Στο πρατηρίο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, να σας υπενθυμίσω ότι θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες. Για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, ασύγκριτε τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 2641-032-558. Η ώρα είναι 10 και 31 πρώτα λεπτά. Ο Ευάγγελος Κοκκώσης αμέσως τώρα θα σας βάζει μάλλον το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της εκπομπής.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος.
4: Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
9: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
10: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
9: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
10: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
9: Και τι θα βρω εκεί?
10: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
9: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
10: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Λοιπόν, πριν από λίγο ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανετολικός, φίλες και φίλοι, η οποία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στον άλλοτε προπονητή της ομάδας Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της συζύγου του γογός Μαστροκώστα. Αναλυτικά η ανακοίνωση, επαναλαμβάνουμε, πριν από λίγα λεπτά δόθηκε στη δημοσιότητα. ΠΑΕ Πανετολικός αναφέρει, εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στον Τραϊανό Δέλα για την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην κόρη του αυτές τις δύσκολες στιγμές, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Συλλήψεις για άλλη μια περίπτωση σκανδάλου και οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάλι στην Κρήτη, φίλες και φίλοι. Έχουμε μια ευρείας κλίμακας. Αυτή την ώρα συμβαίνουν αυτά, έτσι. Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύκλωμα σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εμπλέκονται σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive.gr, έχουν συλληφθεί από περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου 20 μέλη της οργάνωσης. Ανάμεσά τους, σε αυτούς είναι και δύο λογιστές, αλλά και υπάλληλοι υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, τα KID όπως λέγονται, των δηλώσεων OSDE δηλαδή. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο αυτά που λένε πρώτες πληροφορίες, έτσι, το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες διενεργούνται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Οι συλλήψεις και η επιχείρηση σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε.

Είχαμε και ένα περιστατικό, φίλες και φίλοι, σε τοπική επιχείρηση από φλόγα Καντιλιού. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές πρέπει χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα περιστατικό το οποίο κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Βέβαια να πω ότι δεν προκάλεσε ζημιά στο περιστατικό αυτό. Σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν παρατηρήθηκε καπνός μέσα σε κατάστημα το οποίο ήταν κλειστό. Είχε ένα κατάστημα με ενδύματα. Και βέβαια το γεγονός ότι ήρθαν αμέσως εκεί οι ιδιοκτήτες, άνοιξαν την πόρτα κτλ. Και τον πήγαν οι πυροσβέστες, είχε σαν αποτέλεσμα να μην εξαπλωθεί η φωτιά, η οποία περιορίστηκε στο Καντήλι, αυτή την κατασκευή η οποία έχει πιάσει φωτιά. Και φυσικά, αν δεν υπήρχε αυτό το ότι ας πούμε περαστικοί παρατήρησαν ότι έβγαινε αυτός ο καπνός κλπ., μπορεί τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα. Από το Καντήλι της επιχείρησης, από το κατάστημα δεν υπέστη υλικές ζημίες ούτε το εμπόρευμα. Υπήρχε κάπνα βέβαια. Η φωτιά περιορίστηκε πάντως εκεί στο Καντήλι το οποίο κάηκε. Είναι ένα πάθημα όμως, πρέπει να γίνει μάθημα, φίλες και φίλοι. Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για τα αναμένα καντήλια? Προσέξτε, μία από τις 5 συχνότερες αιτίες έναρξης πυρκαγιάς σε σπίτια και καταστήματα, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες και τις περιόδους μεγάλων θρησκευτικών εορτών, είναι τα καντήλια, τα αναμένα. Η χρήση καντήλιου ή κεριών σε σπίτια και εργασιακούς χώρους απαιτεί αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Δεν πρέπει λοιπόν, να αφήνουμε αναμένη φλόγα χωρίς επίβλεψη. Πριν την αποχώρησή μας από το σπίτι, το καντήλι πρέπει πάντα να σβήνει, έτσι. Θα πρέπει να τοποθετούμε το καντήλι όχι κοντά σε έφλεκτα υλικά, να το κρατάμε μακριά δηλαδή από κουρτίνες, χαρτιά, πλαστικά ή ξύλινες επιφάνειες, να μην χρησιμοποιούμε κατάλληλα σκεύη. Το καντήλι πρέπει να είναι σταθερό, μεταλλικό ή γυάλινο και τοποθετημένο μέσα σε βαθύ σκεύος με νερό. Γιατί υπάρχουν πολλά είδη καντήλιου, τα οποία περιβλήματα κλπ., τα οποία μπορούν να πιάσουν φωτιά. Δηλαδή κάτι τέτοιο έγινε στη συγκεκριμένη επιχείρηση του Αγρίνιου και πήρε φωτιά το περίβλημα, ας πούμε, του καντήλιου. Να μην γεμίζουμε το λάδι μέχρι πάνω. Η υπερχείληση αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωση της φωτιάς αν το φυτίλι πέσει. Και δεν θα πρέπει ασφαλώς να βάζουμε το καντήλι σε σημεία όπου υπάρχουν ρεύματα αέρα. Ένα απότομο ρεύμα μπορεί να μεταφέρει τη φλόγα ή να ρίξει το καντήλι. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε στην χρήση καντηλιών ή κεριών. Επαναλαμβάνουμε ότι ειδικά το χειμώνα και τις περιόδους μεγάλων θρησκευτικών γιορτών είναι η φωτιά από καντήλια αναμένα είναι μία από τις 5 συχνότερες αιτίες έναρξης μιας φωτιάς σε σπίτια, επιχειρήσεις κλπ.

πάμε λίγο σε οικονομία τώρα και μετά σε πανατολικό. Να πω ότι σημαντικά ποσά πάνω των 2 δις θα κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 4,3 εκατομμυρίων δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα Παρασκευή 29 του μηνός στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕ δηλαδή. Όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον ΙΕΦΚΑ, στις 26 του μηνός, αύριο, θα καταβληθούν 1,3 δις σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κυρίων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. Στις 28 Μαΐου θα καταβληθούν 1,1 περίπου δις ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κυρίων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. Στις 29 του μηνός έχουμε καταβολή 3 εκατομμυρίων ευρώ σε 8.250 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων. Από 25 έως 29 Μαΐου θα καταληφθούν 13 εκατομμύρια σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια εκδόσεων αποφάσεων για εφάπαξ. Ενώ στις 29 Μαΐου θα καταβληθούν 2,5 εκατομμύρια σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Ενώ από την ΔΥΠΑ έχουμε 15 εκατομμύρια ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων. Αυτά αυτή την εβδομάδα όλα, έτσι. 12 εκατομμύρια σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 18 εκατομμύρια σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Και κάποια χρήματα σε δικαιούχους φορείς για πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Όλα αυτά τα χρήματα, επαναλαμβάνω, που είναι περίπου 2,5 δις από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα, από Δευτέρα έως την Παρασκευή 29 του μηνός.

αυτές τις μέρες να πω ότι για πολλούς τη φορά για να πάω έτσι εντάχει λίγο στον Πανατολικό. Έκαναν τις τελευταίες ώρες, μέρες μάλλον, δημοσιεύματα που θέλουν την ΠΑΕ Πανατολικός να είναι κοντά στον αλλάζει χέρια. Οι ισχυρισμοί ότι το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, αυτό το παιχνίδι το οποίο έληξε και με ήττα του Πανατολικού με 1-2, να θυμίσουμε ότι ήταν και το τελευταίο της εποχής Κοστούλα και ότι ο μεγαλομέτοχος της ομάδας μεταβιβάζει τις μετοχές του σε Έλληνα επιχειρηματία που έχει εμπλοκή με το ποδόσφαιρο και μάλιστα σε ομάδα της Super League, γρήγορα έγινε ένα αντικείμενο συζήτηση σε ποδοσφαιρικά στέκια. Υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα, επαναλαμβάνουμε. Εν μέρει όχι άδικα, αφού η επόμενη μέρα του Πανατολικού απασχολεί καιρό τώρα τους φίλους της ομάδας. Βέβαια δεν απασχολεί μόνο η επόμενη μέρα, απασχολεί και τον ίδιο τον κύριο Κοστούλα η επόμενη μέρα του Πανατολικού. Αλλά δεν πρόκειται βέβαια να προχωρήσει σε βεβαιασμένες κινήσεις κλπ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλει να την δώσει την ομάδα σε ασφαλή και σίγουρα χέρια. Από την άλλη, τώρα δεν προκύπτει τη δεδομένη στιγμή να ισχύει κάτι από τα παραπάνω. Πληροφορίες από έγκυρες πηγές φίλες αναφέρουν ότι όλα αυτά τα σενάρια είναι καθαρά φήμες και μόνο. Ότι δεν προκύπτει δηλαδή καμιά συνεννόηση, συνεργασία ή συζήτηση του κυρίου Φώτη Κοστούλα με έναν πιθανόν συνεχιστή στην διοίκηση της ΠΑΕ. Έτσι. Τώρα, η επόμενη μέρα της αγωνιστικής περίοδου είναι κάτι επίσης που απασχολεί τον Πανατολικό. Να πω ότι τότε, πριν από 3 χρόνια περίπου, ήταν πάλι προπονητής ο Γιάννης Αναστασίου. Τελικά η διοίκηση της ΠΑΕ τότε, την περίοδο 22-23 στο τέλος της, είχε αποφασίσει να μην προχωρήσει στην ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αναστασίου. Κατά ανάλογο μοιάζει να συμβαίνει και τώρα η τρίτη μέρα, αυτές οι μέρες δηλαδή, μετά το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με τον Αστέρα Άκτορ για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out, βρίσκει τις δύο πλευρές να μην έχουν έρθει προς το παρόν σε κάποια νέα επαφή μετά από εκείνη προημερών την οποία συζήτησαν για το πώς βλέπουν την επόμενη μέρα. Φαίνεται όμως ότι είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με ρεπορτάζ, να μείνουν σε αυτή, παρά το γεγονός ότι επί των ημερών του κ. Αναστασίου υπάρχει ένα θετικό πρόσημο κατά την κανονική διάρκεια όμως, έτσι. Και στις δύο χρονιές της πρώτης του θητείας, ο Πανατολικός είχε αγγίξει να πετύχει την υπέρβαση, διεκδικώντας την παρουσία του ακόμα και στα play-off των θέσεων 1-6, όπως ήταν τότε το φορμάτ του πρωταθλήματος, ενώ όπως είναι τώρα θα ήταν σίγουρα στα play-off των θέσεων 5-8. Και όσο για φέτος, οδήγησε άνετα το σύνολο που παρέλαβε στις αρχές του Οκτώβρη, διαδεχόμενος τον Γιάννη Πετράκη στην παραμονή στην κατηγορία. Δεν θα του λέγαμε και τόσο άνετα. Τώρα όμως τα αποτελέσματα σε κάποια από τις δύο θητείες των Αναστασίων ήταν ανάλογα τώρα στα play-out, είτε των θέσεων 7-14 της πρώτης του θητείας, είτε τώρα των θέσεων 9-14. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι ο Πανατολικός συνεχίζει και συνεχίζει να παραμένει στο πρώτο τη τάξη πρωτάθλημα της χώρας τα τελευταία 13 χρόνια. Αυτό λίγες ομάδες, η αλήθεια είναι, ειδικότερα περιφερειακές ομάδες το έχουν πετύχει να είναι τόσα πολλά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Πιθανή αλλαγή του Αναστασίου θα ισοδυναμεί με ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του μετά από 33 παιχνίδια με ρεκόρ 9 νίκες, 9 ισοπαλίες και 15 ήττες. Πολλές ήττες, και δυστυχώς αυτό το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι αυτός ο Πανατολικός δεν μπόρεσε να σταθεί καθόλου στην έδρα του. Έτσι, δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτό που λέμε έδρα και είναι απογοητευτικές εμφανίσεις μέσα στο Αγρίνιο. Τώρα. Βέβαια, για τα στατιστικά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, μπορούμε να μιλήσουμε και για στατιστικά ή οτιδήποτε άλλο, είτε βρίσκεται στο μυαλό του ίδιου του κυρίου Αναστασίου ή στο μυαλό της διοίκησης του Πανατολικού. Προς το παρόν, δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο υπάρχει μια στασιμότητα, έτσι, για το αν θα παραμείνει ή όχι ο κύριος Αναστασίου στον πάγκο του Πανατολικού. Ήδη πάντως υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται και σε πιθανούς διαδόχους. Γίνεται αναφορά στον Στέλιο Μαλεζά, που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Πανατολικό ποδοσφαιριστής, ενώ στη μέχρι τώρα προπονητική του καριέρα είχε σύντομα πέρασμα από την Άθενς Καλυθέα πέρυσι και Αλ Νόβι Μπετ φέτος. Και στις δύο περιπτώσεις όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει κάποια από τις δύο ομάδες στη μεγάλη κατηγορία. Όσο για ξένο, με ελληνική εμπειρία είναι ο Χουάν Φεράντο, Ισπανός πρώην τεχνικός του Βόλου, σε δύο διαφορετικές περιόδους και του Πανσεραϊκού. Πλέον τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν σε ό,τι είχε να κάνει με τον Αναστασίου αυτές τις μέρες, ίσως και τώρα, σήμερα, αύριο. Και αναλόγως θα υπάρχει και η κίνηση σχετική για τον υποψήφιο διάδοχό του. Αυτά λένε τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα εσείς, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, σας έχω μια λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και
κερδίζεται απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική μας τράπεζα δίπλα μας. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας στο Αγρίνιο, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Και το καλύτερο, κερδίζεται έως και 50% έκπτωση στο νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή και για έναν καλύτερο ύπνο, αλλά και για ένα καλύτερο, έναν ομορφότερο πλανήτη.

Μια δυσάρεστη είδηση μας ήρθε και από την καψοράχη της Μακρινίας, φίλες και φίλοι. Προχθές έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Αριστοτέλης ή Άρης Ζήσης, σε ηλικία 52 ετών, από την καψοράχη της Μακρινίας του Δήμου Αγρινίου. Η εξόδιος ακολουθεί ατελέστηκε χθες Κυριακή στις 11 στον ιερό ναό του Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης του Δήμου Αγρινίου. Ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί του χωριού εξέφρασε με ανακοίνωσή του τα συλληπιτήριά του στους οικείους του συγκεκριμένου συγχωριανού του. Εκφράσαμε και εμείς βέβαια την πλευρά μας τα συλληπιτήριά μας. Είναι δυστυχώς και αυτές οι ειδήσεις, οι απώλειες, δυσάρεστο βέβαια το κάνουμε αυτό, αλλά είναι και αυτό μέσα στην επικαιρότητα, αν θέλετε. Εικόνες ντροπής έχουμε στην κατασκήνωση της Μπούκας. Η αντιδήμαρχος Αμφιλοχίας έκανε μια σχετική ανάρτηση, φίλες και φίλοι, στο Facebook, η κυρία Ειρήνη Φίλου, και μιλάει για εικόνες οι οποίες προκαλούν οργή και απογοήτευση, θλίψη. Αυτά είναι, λέει, τα συναισθήματα μπορεί να νιώσει κανείς αντικρίζοντας τις εικόνες καταστροφής στην κατασκήνωση της Μπούκας. Ένα χώρο, λέει, πως αντιδήμαρχος η κυρία Ειρήνη Φίλου. Την έχω επισκεφτεί, λέει, αρκετές φορές. Ασυνείδητα έριξαν κάγκελα περίφραξη σε διάφορα σημεία, καταστρέφοντας δημόσια περιουσία. Μετέτρεψαν σε απέραντο σκουπιδότοπο τη διπλανή έκταση, ακριβώς δίπλα στο οικόπεδο του Δήμου. Η δημόσια περιουσία είναι περιουσία των πολιτών. Η κατασκήνωση της Μπούκας ανήκει στα παιδιά μας και στην κοινωνία της Αμφιλοχίας. Τέτοιες αντικοινωνικές συμπεριφορές, βανδαλισμοί και πλήρης έλλειψη σεβασμού στο περιβάλλον και στο κοινό, καλό είναι να μην γίνονται ανεκτές. Και ως δημοτική αρχή, λέει η κυρία Φίλου, δεν πτωούμαστε. Ό,τι καταστρέφουν θα το φτιάχνουμε ξανά. Η κατασκήνωση θα είναι πανετοίμη, καθαρή και ασφαλής στην ώρα της. Όμως, συμπληρώνει, η προστασία αυτού του χώρου είναι ευθύνη όλων. Απέναντι στη μιζέρια και στην καταστροφή, εμείς απαντάμε με έργο και φροντίδα. Μάλιστα, θα ληφθούν, λέει, και τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό των υπαιτέων που προκάλεσαν φθορές, επαναλαμβάνουμε, στο χώρο των κατασκηνώσεων, στην περίφραξη ειδικότερα, και μάλιστα ακριβώς δίπλα, όπου υπάρχει ένας δημοτικός χώρος. Κάποιοι πέταξαν σκουπίδια, μπάζα κλπ. Έτσι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Δημοτικής Αρχής της Αμφιλοχίας και της Αντιδήμαρχου. Τώρα προκύπτει βέβαια και κάτι άλλο, πρέπει να σας πω, γιατί ένας πρώην αντιδήμαρχος κατηγορεί την κυρία Φίλου ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ο κύριος Λεωνίδας Κατσαντάς πέρασε στην αντεπίθεση συγκεκριμένα. Λέει πως συγκεκριμένα τα συναισθήματα μπορεί να νιώσει κανείς αντικρίζοντας τις εικόνες αυτές στην κατασκήνωση της Μπούκας. Η αλήθεια όμως είναι άλλη, λέει. Η διπλανή έκταση έμεινε ανοιχτή από τον Οκτώβριο, από τον ίδιο το Δήμο. Τα μπάζα ρίχτηκαν από τα φορτηγά και τα μηχανήματα του ίδιου του Δήμου. Η πέτρινη κολόνα της περίφραξης καταστράφηκε από μηχάνημα του ίδιου του Δήμου. Δηλαδή την καταστροφή και τα μπάζα τα ρίξε, λέει, ο Δήμος Αμφιλοχίας, λέει ο πρώην αντιδήμαρχος, ο κ. Κατσαντάς. Είναι τραγικό, ρε, να σπηλώνεται ένα χωριό και οι κάτοικοι του χωρίς λόγο, μόνο για το Θεαθήνε, για να καλύψετε τα δικά σας εγκλήματα και να ρίχνετε λάσπη με τον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο χάρος, λέει ο πρώην αντιδήμαρχος. Μάλιστα. Έχω μια αντιπαράθεση, λοιπόν, για τις φθορές και τα σκουπίδια αυτά, τα μπάζα, δίπλα από την κατασκήνωση της Μπούκας. Μιλά για γνώστους η Νίνα αντιδήμαρχος, οι οποίοι θα εντοπιστούν και τα λοιπά, εκφράζοντας ντροπή, θλίψη κλπ. Και ένας πρώην αντιδήμαρχος βγαίνει και λέει: εσείς θα κάνατε αυτά.

Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τρίτη, στο Θησίο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί. Ο Αλέξης Τσίπας, θεσινό μήνυμα κυριακάτικο. Πρέπει να σας πω ότι είναι σχεδόν καθημερινές οι αναρτήσεις του πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είναι και αρκετά δημοφιλής. Βέβαια, πάντα ήταν ο κ. Τσίπρας, με εκατοντάδες χιλιάδες followers, όπως λέμε. Και αποκάλυψε και τα χρώματα, βέβαια, του κόμματος, τα οποία έχουν τα χρώματα της Μπαρσελόνα, έτσι, και παίζει λίγο με τους Μπλαουγκράνα ο πρώην πρωθυπουργός. Κράτησε και μια καρδούσα και μια μπάλα και όλα στα χέρια του, και μπροστά του υπήρχε και ένα κασκόλ, θα μπορούσα να πω, ναι, με τα χρώματα επίσης της Μπαρσελόνα, λέγοντας πως η νέα προσπάθεια αυτή θα έχει δύο χρώματα, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Μπλε κόκκινο, αυτό είναι το μόνο που ξέρουμε προς τη στιγμή για το νέο πολιτικό σχηματισμό στον οποίο θα ηγηθεί ο πρωθυπουργός. Είχαμε χθες και μια παρέτηση, η οποία εντάξει έχει ακουστεί αρκετά, του κ. Τεμπονέρα, ο οποίος και αυτός, όπως ξεκαθαρίζει και με την επιστολή του, είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα είναι βέβαια και τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εν ενεργεία βουλευτή στον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, ο οποίος είναι δεδομένο ότι θα ακολουθήσει και αυτός τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, ο κύριο Τσίπρα, αύριο στην ομιλία του, πιθανώς να αναφερθεί και στο θέμα αυτό των εν ενεργεία βουλευτών που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Πολλοί ενδεχομένως μπορεί να θέλουν να τον ακολουθήσουν. Κάποιους από αυτούς μπορεί να μην τους θέλει ο Αλέξη Τσίπρα. Δεν μιλάω για τον Μίλτο Ζαμπάρα, βέβαια, που είναι ένας νέος πολιτικός, σίγουρα θα τον θέλει κοντά του ο πρώην πρωθυπουργός. Αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει και με τις έδρες, γιατί ήθελα να θυμίσω ότι υπήρχε και αυτό το σενάριο, ας πούμε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα πει ναι, μεν στους ενεργεία βουλευτές, ελάτε, αλλά πρέπει να παραδώσετε την έδρα, θα πρέπει να παραιτηθείτε. Έτσι, κάτι τέτοιο βέβαια διαψεύστηκε στη συνέχεια από συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού. Αλλά πιστεύω ότι ο ίδιος αύριο πρόκειται αυτό να το αποσαφηνίσει. Και τώρα, εάν τέλος πάντων αυτό το σενάριο το που υποτίθεται ότι δεν ισχύει, ισχύσει τελικά, περί παράδοσης παρέτησης δηλαδή των εν ενεργεία βουλευτών που θα τον ακολουθήσουν, θα έχουμε και ανακατατάξεις στην Ετωλό Ακαρνάνια. Έτσι, μπορεί να δούμε τα πάνω κάτω με πρόσωπα έτσι που δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ ότι ενδεχομένως πάλι να έχουν βουλευτική έδρα στην Ετωλό Ακαρνάνια. Θα δούμε βέβαια πώς θα γίνει αυτό. Και το λέω αυτό γιατί και ο δεύτερος εσταυρός, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο πρώτος επιλαχών δηλαδή, είναι και αυτός στο πλευρό του κ. Τσίπρα. Οπότε, εάν παραδοθεί έδρα από τον κ. Ζαμπάρα, δεν θα την παραλάβει ο κ. Θεοδωράκης. Οπότε πάμε παρακάτω. Ποιος είναι παρακάτω τρίτος? Είναι ο Γιώργος Βαρεμένος. Τι θα κάνει ο Γιώργος Βαρεμένος? Θα πάρει την έδρα ή θα την πάρει ο τέταρτος που είναι ο Θάνος Μωραΐτης? Εδώ σας θέλω λοιπόν. Εάν επαναλαμβάνουμε, έχουμε αυτό το σενάριο περί παρέτησης των εν ενεργεία βουλευτών που θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, υπάρχει για κάποιους είναι υπαρκτό, για άλλους ότι αυτό έχει διαψευστεί από στενούς συνεργάτες του κ. Τσίπρα, δηλαδή δεν θα θέσει ως όρο να παραιτηθούν οι εν ενεργεία βουλευτές που θα τον ακολουθήσουν. Έτσι. Πάντως ο ίδιος ενδεχομένως πιστεύω να το αποσαφηνίσει αύριο. Αύριο θα δούμε και αρκετές παρουσίες βέβαια και απουσίες στην εκδήλωση αυτή στο Θησίο που θα έχουν τη δική τους σημασία. Η εκπομπή αυτή ολοκληρώνεται και σήμερα με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση. Και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Στην Γιώτα στα οίκο 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνία στο 26410554424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου. Τέλος, να σας ενημερώσω πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, από όπως συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Κάπου κλείνουμε, κάπου εδώ κλείνουμε μάλλον, η ώρα είναι 10:59, μείνετε συντονισμένοι, είναι συνέχεια ενημέρωση με τον Παρασκευά μαζί σε λίγα λεπτά εδώ από τον Antenna Star μέχρι τη 1 το μεσημέρι ο Παρασκευάς κοντά σας. 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένη από τον Παραπολιτικά FM και αμέσως μετά το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Παραπολιτικά FM. Ενημέρωση επίσης να μην ξεχνάμε εδώ καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι κοντά σας αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Καλή εβδομάδα να πούμε σε όλους, καλημέρα, αν και δεν είναι και τόσο καλή ημέρα η σημερινή, γιατί οι απώλειες από τον χώρο του αθλητισμού πριν από λίγο, αλλά και από τον χώρο, τον καλλιτεχνικό χώρο, γνωστές από τα ξημερώματα, οι οποίες ωστόσο έχουν και άρωμα του Ακαρνανίας, έτσι, ο λόγος για τη γωγό Μαστροκώστα, η οποία δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Το Ευηνοχώρι πενθεί και μαζί με το Ευηνοχώρι πενθεί και ολόκληρη η Ετωλοακαρνανία, πενθεί η πανετολική οικογένεια. Άλλωστε ο Τραϊανός Δέλλας, εκτός από ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, υπήρξε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και προπονητής της ομάδας μας, και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια είδηση η οποία είναι από τις πρώτες ειδήσεις, τουλάχιστον στην περιοχή μας και όχι μόνο. Άλλωστε, πέραν της αναγνωρισιμότητας, η μη Βαγγέλη, μιλάμε για μια νέα γυναίκα, για μια μάνα που πάλεψε πάρα πολλά χρόνια, πάλεψε σκληρά, αλλά δεν τα κατάφερε, δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Και πριν από λίγα λεπτά, λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, γίνεται γνωστή η είδηση του θανάτου του 49χρονου παλέμαχου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Παρασκευά Άντζα. Θλίψη λοιπόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σοκαρισμένοι άπαντες για αυτήν την απώλεια, και φυσικά προημερών είχαμε και το σοβαρό τροχαίο μέσα από το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του ένας επίσης παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αλλά νέος άνθρωπος και πρώην παίκτης μεταξύ άλλων και του Πανετολικού, ο Μάριος Οικονόμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι τελευταίες ημέρες δεν ήταν και τόσο ευχάριστες. Σίγουρα η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό μπορεί να έδωσε κάποια χαρά σε κάθε περίπτωση. Από εκεί και έπειτα όμως οι απώλειες ανθρώπων γύρω μας σίγουρα μας έχουν σοκάρει. Όλα αυτά, αλλά και πολλά άλλα θέματα θα δούμε έως τη 1-1 παρά 5. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Παρασκευάς Μάζης, επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ξεκινάμε και σήμερα, αλλά απλά ξεκινάμε λίγο διαφορετικά, διότι η επικαιρότητα αντιλαμβάνεστε ότι τρέχει, οι ειδήσεις τρέχουν και στην πλειοψηφία τους δεν είναι ευχάριστες οι ειδήσεις αυτές που μας απασχόλησαν τις τελευταίες ημέρες ή και τις τελευταίες

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 25 Μαΐου, είναι η 145η ημέρα του έτους. Μεταξύ άλλων είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25η Μαΐου, η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, η μέρα υπερηφάνειας των κουμπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και η παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Επίσης είναι η Εθνική Εορτή της Αργεντινής για την Επανάσταση της 25ης Μαΐου του 1810 που

Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα. Γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 25 Μαΐου, ξεκινώντας από το μακρινό για εμάς 1834, όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψήφισαν οι δικαστές Γεώργιος Τσερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους μετατράπηκε σε κάθειρξη και απελευθερώθηκαν μόλις ενηλικιώθηκε ο Όθων τον Μάιο του 1935. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1932, κάνει το ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, Diddy Kong, γνωστότερο και ως Goofy. Μόλις 3 χρόνια μετά, το 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα, παρακαλώ. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8.13.

1973, το αντιτοπλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, ήταν το κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas, ενώ το 1980 η Καστοριά σαν σήμερα κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Είναι αυτό που λέμε, ο θεσμός των εκπλήξεων. Βέβαια η Καστοριά τότε ναι, δεν ήταν Παναθηναϊκός, δεν ήταν Ολυμπιακός, δεν ήταν ΠΑΟΚ, αλλά δηλαδή υπό αυτήν την έννοια είναι μια μορφή έκπληξης. Βέβαια η Καστοριά τότε, εκείνα τα χρόνια, διέθετε μια πολύ καλή ομάδα. Μπορεί τώρα εμάς να μας φαίνεται ότι ήταν το απόλυτο outsider, αλλά αν ζούσαμε εκείνη την εποχή θα αντιλαμβανόμασταν, ή αν πολλοί μελέτησαν έστω και εκ των υστέρων εκείνης της εποχής τα ρόστερ των ομάδων, η Καστοριά δίκαια έφτασε ως εκεί και προφανώς και έφτασε δίκαια. Όταν νικάς με 5-2 τον αντίπολο στο τελικό, δεν υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης, αλλά δεν ήταν ένα παιχνίδι που έτυχε ή οτιδήποτε άλλο. Η Καστοριά εκείνα τα χρόνια είχε μεγάλη ομάδα, είχε φτιάξει πολύ καλό κορμό. Η αλήθεια είναι ότι λείπει τα τελευταία χρόνια από αυτού του είδους τις διακρίσεις και τις κατηγορίες, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς. Άλλωστε ομάδες με ιστορία, με κόσμο, δεν χάνονται εύκολα.

Θα αφήσουμε λοιπόν τα γεγονότα να πάμε στις προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1922, ο Ενρίκο Μπελτιγκουέν, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της Ανανεωτικής Αριστεράς, Ευρωκομμουνισμός. 1930, γεννιέται η Σόνια Ρίκιελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη Βασίλισσα του Πλεκτού. Και το 1958, ο Πολ Γουόλερ, Άγγλος ρόκερ, τον οποίο και ακούμε τώρα.

Ακούμε λοιπόν τον Paul Waller, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε. Να δούμε τώρα όμως και να σταθούμε και σε προσωπικότητες που σαν σήμερα 25 Μαΐου έφυγαν από τη ζωή. 1954, ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ και συνιδρυτής φωτογραφικού πρακτορείου. 2001, ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντία Γκουτιέρες, κουβανού φωτογράφου, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. Και το 2009, μία ακόμη απώλεια του πολιτικού του Μιχάλη του Παπαγιαννάκη.

Να σταθούμε βεβαίως κάνοντας ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. Να σταθούμε λίγο στην Καστοριά τότε του 80 που κατακτούσε το κύπελο και ήταν για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου μια ομάδα της περιφέρειας που κατέκτησε πανελλήνιο τίτλο. Και ο λόγος φυσικά για την Καστοριά που είπαμε και νωρίτερα, αναδείχθηκε κυπελούχος νικώντας με 5-2 τον Ηρακλή. Να πούμε βεβαίως ότι οι παίκτες του Γηρεού αγωνίζονταν στον τελικό εμφανώς επηρεασμένοι ψυχολογικά, μιας και επίκειται τότε εκείνες τις ημέρες ο υποβιβασμός του συλλόγου λόγω της απόπειρας δωροδοκίας του Φιλότα Πέλιου του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό. Ήταν λογικό να τους έχει επηρεάσει, βεβαίως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή επηρεάστηκαν οι παίκτες του Ηρακλή, η Καστοριά δεν το πήρε δίκαια ή δεν το άξιζε προς Θεού, έτσι. 1984, περνάμε κάποια χρόνια αργότερα, όταν αποκαλύπτεται η συμφωνία, πάντα σαν σήμερα, αποκαλύπτεται η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Λίμπερο και αρχηγό της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, Βέλιμιρ Ζάετς. Η μεταγραφή, μία από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών στη χώρα, η οποία επισημοποιήθηκε μετά την τελική φάση του Euro του 84, στο οποίο συμμετείχε και ο κροατικής καταγωγής Άσος. Το 1995 πεθαίνει από καρκίνο σε ηλικία 48 ετών ο Κρέζιμιρ Τσόσιτς, από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς μπασκετμπολίστες της γενιάς του. Στη χώρα μας έγινε ευρύτερα γνωστός από τη θητεία του ως προπονητής στην ΑΕΚ.

1997 ο Κώστας Φραντζέσκος γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της ΑΕθνικής που πετυχαίνει 3 γκολ με ισάριθμες εκτελέσεις φάουλ. Πρόκειται στον αγώνα όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε την Καστοριά με 6-0. Just one look at you. 2002 τώρα, ο Ολυμπιακός στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο, αφού νικά με 9-7 την Φερετσβάρος στον τελικό του Final Four της Βουδαπέστης, προπονητής των Ερυθρολεύκων, ο Ούγγρος Ζόλταν Κάσας, και τη σύνθεσή του τότε απαρτίζουν οι Βολτιράκης, Βλοντάκης, Χατζηθεοδόρου, Χατζής, Καλακώνας, Δελιγιάννης, Πλατανίτης, Τμπόγεβιτς, Θωμάκος, Ψύχος, Λάπας, Μαρούλης και Γιαννιώτης. Έναν χρόνο μετά, το 2003, ο Ολυμπιακός περνά με το επιβλητικό 5-1 από την Ξάνθη στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος, κατακτώντας τότε το πρωτάθλημα για 7η συνεχόμενη σεζόν.

Μιας και μπαίνουμε και σε εβδομάδα με άρωμα Champions League, Βαγγέλη, γιατί προημερώνει η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa. Την Τετάρτη που μας έρχεται, Crystal Palace ή Ράγιο Βαγιακάνο, μία από τις δύο θα κατακτήσει το Conference για φέτος. Ενώ το Σάββατο στις 7 το απόγευμα και όχι στις 10 το βράδυ, έχουμε τον τελικό του UEFA Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Και τώρα μπορούμε να το πούμε και επίσημα. Δύο πρωταθλήτριες λοιπόν στις εγχώριες διοργανώσεις τους θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για το Champions League, για την κατάκτηση του τροπαίου, της κούπας δηλαδή, με τα περιβόητα μεγάλα αυτιά. Θα είναι η Παρί σε ένα δεύτερο συνεχόμενο ή θα είναι η Arsenal που μετά από 22 χρόνια πήρε πρωτάθλημα και θέλει να πάρει και το πρώτο της Champions League. Αυτό θα το μάθουμε το Σάββατο, αλλά επειδή είμαστε σε εβδομάδα πλέον, έχουμε μπει σε εβδομάδα που οδηγεί σε τελικό Champions League και με τον οποίο κλείνει νομίζω η χρονιά, η αγωνιστική, η αθλητική χρονιά, ποδοσφαιρικά κυρίως. Να θυμηθούμε κάτι που συνέβη σαν σήμερα, το οποίο μπορεί να μην έχει άρωμα Ελλάδος, είχε βέβαια δύο χρόνια αργότερα άρωμα Ελλάδος, γιατί η άτυπη ρεβάνς είχε γίνει δύο χρόνια αργότερα στην Αθήνα. Τότε η Μίλαν κέρδισε την Λίβερπουλ και πήρε την εκδίκησή της, αφού δύο χρόνια νωρίτερα, σαν σήμερα, τι είχε γίνει στο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης. Η Μίλαν προηγούνταν με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο και εκεί που οι Μιλανέζοι είχαν αρχίσει να στείλουν χορούς και πανηγύρια, Βαγγέλη, έπρεπε να αντιληφθούν, όπως αντιληφθήκαμε όλοι μας πολύ μετέπειτα, ότι ένας αγώνας δεν σταματά με τη διαφορά τερμάτων που θα πάρει μια ομάδα ή με τη διαφορά στο μπάσκετ κάποιων πόντων. Όχι. Ένας αγώνας τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Όσο ο αγώνας παίζεται, τα πάντα μπορούν να συμβούν παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν. Τι άλλο να σας πούμε σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα? Αυτό που συνέβη σαν σήμερα, το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου για τη Μίλαν έγινε 3-3 και στα πέναλτι η Λίβερπουλ πήρε το Champions League τότε. Γι' αυτό λοιπόν ποτέ δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι στον αθλητισμό, παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, μπάσκετ ή οποιοδήποτε αθλήματος. Αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής, όλα μπορούν να συμβούν. Και μιας και είμαστε στον προθάλαμο της εβδομάδος που οδηγεί στο τέλος της, σχεδόν στο τέλος της, στο Champions League και στο φετινό Champions League της Βουδαπέστης, να σταθούμε σε ένα ακόμη γεγονός που σημειώθηκε σαν σήμερα, αφού σαν σήμερα το 2013 είχαμε τον πρώτο αμυγός γερμανικό τελικό στην ιστορία του Champions League, Bayern Μονάχου, Borussia Dortmund. Γράφτηκε άλλου είδους ιστορία σαν σήμερα. Η ιστορία φυσικά θα γραφτεί και το Σάββατο, Βαγγέλη, γιατί για πρώτη φορά στα χρονικά ο αγώνας, ο φετινός αγώνας, ο φετινός τελικός του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη, Paris Arsenal, Paris Saint-Germain Arsenal, θα διεξαχθεί όχι στις 10 το βράδυ, ούτε στις 10 παρατέταρτο που ξέραμε για δεκαετίες ολόκληρες, αλλά στις 7 το απόγευμα. Και μέσα σε όλα να πούμε ότι σαν σήμερα το 2005 ο Ολυμπιακός νικούσε με 1-0 τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο με γκολ του Ριβάλντο, κατακτώντας το πρωτάθλημα για 33η φορά στην ιστορία του, τερματίζοντας μόλις έναν βαθμό πάνω από τον Παναθηναϊκό, 65-64. 2016 ο Νίκος Ζήσης σαν σήμερα ανακοινώνει την απόσυρσή του από την Εθνική Ελλάδος, στην οποία αριθμεί 189 συμμετοχές. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ του 2005 και εκείνης που έφτασε στον τελικό του Μουντολμπάσκετ το 2006. Μάλιστα ο Νίκος Ζήσης χθες ήταν και εκείνος στο ΟΑΚΑ, όπως πολλοί άλλοι επίσημοι, και βεβαίως να πούμε ότι ο Νίκος Ζήσης, από ό,τι πρόλαβα να δω, Βαγγέλη, γιατί γινόταν ένας πραγματικός χαμός από ένα σημείο και έπειτα. Από ένα σημείο και έπειτα γινόταν ένας πραγματικός χαμός χθες με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού και προσπαθούσαμε να αντλήσουμε κάποιες επιπλέον ειδήσεις και με άρωμα του Λεοκαρνανίας. Σε μία από αυτές εντοπίσαμε έναν ναυπάκτιο αυτοδιοικητικό νέας γενιάς, ο οποίος είχε βγάλει και φωτογραφία με τον προαναφερόμενο, τον Νίκο Ζήση. If you change your mind. 2020, σαν σήμερα ήμασταν σε άλλη φάση, Βαγγέλη, όλοι μας σε τέτοια περίοδο.
το 2020, πριν από 6 χρόνια, γιατί ήμασταν σε περίοδο πανδημίας, COVID, και μάλιστα σαν σήμερα με ψήφους 11-1 και τον μοναδικό μειοψηφούντα τότε τον Παναθηναϊκό, αποφασίζεται η ματέωση της σεζόν της EuroLeague λόγω πανδημίας. Ήταν η χρονιά που τα πάντα σταματούσαν γύρω μας. Αθλητικές διοργανώσεις, πολιτιστικά γεγονότα, συναυλίες, παγκοσμίου φιλμ, τα πάντα κατέρεαν κυριολεκτικά και μεταφορικά γύρω μας. Και σαν σήμερα λοιπόν πάρθηκε η απόφαση από την EuroLeague να σταματήσει η σεζόν εκεί που ήταν και κατά κάποιο τρόπο να μην συνυπολογιστεί, να μην υπάρξει νικητής. Ο μοναδικός από τους 12 που ψήφισε εναντίον αυτής της απόφασης τότε ήταν ο Παναθηναϊκός. Και μιας και οι μέρες το επιτάσσουν και δίνουμε και έναν έτσι παραπάνω αθλητικό αέρα στην εκπομπή μας, να πούμε ότι και μιας και μιλάμε και για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γράφτηκε και μία άλλου είδους ιστορία σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα είχαμε τον πρώτο τελικό conference link στην ιστορία αυτής της νεοσύστατης διοργάνωσης των τελευταίων ετών, μιας διοργάνωσης που ποιος να μας το έλεγε ότι θα έρθει η στιγμή που θα την κατακτούσε και η ελληνική ομάδα, και ήταν Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι αυτός ο στόχος πρέπει πλέον να τεθεί και από άλλες ελληνικές ομάδες κάποια στιγμή μελλοντικά, να τις δούμε και εκείνες να φτάνουν σε αυτού του είδους την κατάκτηση. Πάντως σαν σήμερα τον πρώτο τίτλο της νεοσύστατης διοργάνωσης του conference κατακτούσε η Ρώμα το 2022 με 1-0 επί της Φέγενορντ στα Τίρανα. Και βεβαίως τότε τους Γιαλλονόρους καθοδηγούσε στην κατάκτηση του τροπαίου ποιος άλλος, ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος έγινε και ο πρώτος προπονητής που κατέκτησε και τις 3 σύγχρονες διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Θα πούμε πολλά. Θα πούμε πολλά φυσικά και για τον χθεσινό βραδινό τελικό και με την κατάκτηση του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι σε όλη τη χώρα βγήκαν στους δρόμους είτε Ολυμπιακοί είτε και όσοι στήριζαν τον Ολυμπιακό. Έτσι, προς Θεού, εδώ μιλάμε για όμορφες εικόνες, για όμορφες στιγμές. Είναι ωραίο να στηρίζει κανείς μια ομάδα, όποια και είναι αυτή. Όποια και είναι αυτή. Έτσι, και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να υποδείξει τον οποιονδήποτε ποια ομάδα θα στηρίξει, Βαγγέλη, και γιατί. Έτσι, προς Θεού. Γιατί υπήρχαν διάφορα παρατράγουδα. Γιατί κάποιοι στηρίζουν τη Ρεάλ, γιατί κάποιοι άρα είναι αντιολυμπιακοί, γιατί κάποιοι, αν και παοκτζίδες ή αεκτζίδες, στήριζαν τον Ολυμπιακό. Δηλαδή υπήρχαν εντάσεις χωρίς λόγο. Δεν νοείται κανείς δεν έχει το δικαίωμα, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει κάποιον για το ποια ομάδα θα υποστηρίξει και θα αγαπήσει. Σε κάθε περίπτωση, οι εικόνες που έκαναν το γύρο, όχι της χώρας μόνο, αλλά και της Ευρώπης και σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν ότι πάρα πολλοί κόσμος ανά την Ελλάδα βγήκε στους δρόμους για την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού. Όμως νωρίτερα είχαμε και επεισόδιο, ένα σοβαρό επεισόδιο στη διάρκεια του αγώνα που σε καμία των περιπτώσεων δεν πέρασε στα ψηλά, και αυτό το επεισόδιο συνέβη μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, αν λέω σωστά το όνομά του, και καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας πραγματικά κακός χαμός με αυτό το επεισόδιο. Ξέφυγαν τα πνεύματα πραγματικά, και η αλήθεια είναι ότι αντί να στεκόμαστε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι σήμερα, η αλήθεια είναι ότι μεγάλο μέρος αυτού του τρίτου ημιχρόνου, Βαγγέλη, έχει να κάνει με αυτού του είδους τη συνάντηση των δύο ανδρών εντός του ΟΑΚΑ, του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, ένα επεισόδιο που φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζει.

Επιστρέφουμε μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε βεβαίως για να σταθούμε σε ειδήσεις οι οποίες σίγουρα σοκάρουν, ειδήσεις οι οποίες μας θλίβουν, ειδήσεις οι οποίες ξεπερνούν τα όποια αγωνιστικά, τα όποια οπαδικά. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πλέον δεν είναι ανάμεσά μας, νέοι άνθρωποι, ένας εκ των οποίων ο Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών και μετά από ένα σοβαρό θέμα υγείας που είχε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια για την ακρίβεια πάλευε με την ALS, αν το προφέρω σωστά, πλαγία ομοιοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα. Συγκεκριμένα σήμερα το πρωί η Βαγγέλη άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας τη θλίψη στη γενέτειρά του, τη δράμα στα παιδιά του, στην οικογένειά του, αλλά και σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, αγωνιζόμενος στον Ολυμπιακό κυρίως, την Ξάνθη, αλλά και τη Δόξα Δράμας. Τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του ήταν με την ερυθρόλευκη φανέλα. Εκεί κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 κύπελα και ένα Super Cup. Παράλληλα ήταν και διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 αναμετρήσεις. Συνολικά στην καριέρα του είχε 344 συμμετοχές με απολογισμό 16 γκολ και 6 assists.

Ποιος ήταν ο Παρασκευάς Άτζας? Να πούμε ότι ξεκίνησε την καριέρα του στον Παναδραμαϊκό, προτού μετακομίσει το 1995 στην Ξάνθη. Έπειτα από 3 χρόνια στην Ξάνθη πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, όπου και έκατσε για 5 σεζόν, 5 πρωταθλήματα και 1 κύπελο. Μετά από 2 μικρά περάσματα σε Δόξα Δράμας και ΑΟ Ξάνθης, το 2007 επέστρεψε και πάλι στο λιμάνι της καρδιάς του, κατακτώντας 2 double σε ισάριθμη σεζόν. Το 7-8 και το 8-9, αλλά και το Super Cup, το μοναδικό τότε μέχρι να επανέλθει ο θεσμός, το 2007 κόντρα στην Λάρισα, αν θυμάμαι σωστά. Ο 49χρονος αμυντικός ήταν επίσης διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, καταγράφοντας 26 συμμετοχές από το 1999 έως το 2008. Να πούμε ότι πριν από λίγο, βεβαίως, στο άκουσμα της θλιβερής αυτής είδησης, εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση και η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Ολυμπιακού αποχαιρετά τον Παρασκευά Άντζα, αναφέρει αρχικά η ανάρτηση και έπειτα καταλήγει στα ειλικρινή συλληπιτήρια της οικογένειας, της ΠΑΕ Ολυμπιακός, στην οικογένεια και στους οικείους του. Τώρα, αν θέλουμε λίγο να διεισδύσουμε περισσότερο στο τι είναι αυτή η νόσος, είναι η αμυοτροφική πλευρική σκλήρινση, γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα. Είναι μια σπάνια αλλά εξαιρετικά επιθετική νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό. Πρόκειται για μια προοδευτική και μέχρι σήμερα ανίατη νόσο που οδηγεί σε σταδιακή απώλεια του ελέγχου των μυών. Προσβάλλει τους κινητικούς νευρώνες, τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν τις εκούσιες κινήσεις, όπως το περπάτημα, το γράψιμο, την ομιλία και την αναπνοή. Καθώς οι νευρώνες αυτοί εκφυλίζονται και πεθαίνουν, οι μύες ατροφούν και σταδιακά παραλύουν. Χαρακτηρίζονται από μυϊκή αδυναμία, σπασμούς και κράμπες, προοδευτική απώλεια κινητικού ελέγχου, δυσκολία στην ομιλία και την κατάποση, αναπνευστική ανεπάρκεια στα τελικά στάδια. Η νόσος εξελίσσεται ταχύτατα, με μέση επιβίωση 2 με 5 χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία, η έγκυρη διάγνωση επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Τα αρχικά σημάδια μπορεί να είναι ύπουλα και να αποδοθούν σε άλλες λιγότερο σοβαρές καταστάσεις. Συνήθως περιλαμβάνουν αδυναμία στα άκρα, δυσκολία στο κράτημα αντικειμένων ή στο ανέβασμα σκάλας, μυϊκές συσπάσεις, τα λεγόμενα τεινάγματα, δυσαρυθρία, αλλαγή στη φωνή που γίνεται πιο αδύναμη και ασαφής, αλλά και απώλεια βάρους. Ιδιαίτερη σημασία έχει ένα σύμπτωμα που συχνά παραβλέπεται, η σιελερόρια. Ναι, σε ορισμένους ασθενείς, ειδικά σε εκείνους με ευολβική έναρξη της νόσου, η δυσκολία στον έλεγχο των μυών του προσώπου και του λαιμού οδηγεί σε αδυναμία κατάποσης του σάλιου. Αυτό προκαλεί λοιπόν το συγκεκριμένο σύμπτωμα και αυξάνει τον κίνδυνο εισρώφησης που μπορεί να επιφέρει σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές. Η ευολβική μορφή θεωρείται πιο επιθετική, καθώς επηρεάζει από νωρίς την ομιλία, τη μάσηση αλλά και την κατάποση. Παρότι η θεραπεία δεν υπάρχει, η έγκαιρη διάγνωση πάντως κάθε περίπτωση είναι κρίσιμη. Σίγουρα υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές που μπορούν να επιβραβεύουν αυτήν την εξέλιξη, καθώς και υποστηρικτικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, δηλαδή φυσικοθεραπεία για διατήρηση κινητικότητας, λογοθεραπεία για ενίσχυση της ομιλίας και της κατάποσης, εργοθεραπεία για καθημερινή λειτουργικότητα, υποστήριξη αναπνοής σε προχωρημένα στάδια, αλλά και χρήση αναπηρικού αμαξιδίου όταν απαιτείται. Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς δεν υπάρχει μία και μοναδική διαγνωστική εξέταση. Η αξιολόγηση ωστόσο γίνεται σε συνδυασμό πολλών ελέγχων.

Είναι μία από τις ειδήσεις που μας έχουν σοκάρει. Ωστόσο δεν είναι η μοναδική, καθώς ως γνωστόν χθες αργά το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση για, για τον θάνατο της σύζυγου του Τραγιάνου Δέλλα. Η γογό μας Τροκώστα δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στον Ευαγγελισμό Βαγγέλη, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση μάλιστα γνωστοποίησε η κόρη της, η Βικτόρια Δέλλα, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η μητέρα της ήταν μαχήτρια και πρότυπο. Ως γνωστόν, η γογό μας Τροκώστα είχε διαγνωστεί με καρκίνο του στήθους πριν από 18 χρόνια, αντιμετωπίζοντας την ασθένεια με δύναμη και αξιοπρέπεια παρά τις υποτροπές. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωση της το 19, τονίζοντας την ψυχική δύναμη και τη στήριξη του ίδιου της του σύζυγου, του Τραγιάνου Δέλλα.

Ήταν λίγο πριν τις 2, μετά τα μεσάνυχτα, όταν η κόρη της εξέδωσε μια ανάρτηση στα social, στο Instagram. Η Βικτόρια Δέλα έγραψε χαρακτηριστικά κάτω από μια φωτογραφία που εκείνη ήταν μικρό κοριτσάκι δίπλα στη μητέρα της: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα το φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ' αγαπώ πολύ». Αυτά έγραψε η Βικτόρια Δέλα, ξημερώματα της 25ης Μαΐου, και μέσα από τα λεγόμενά της έγινε σε όλους μας γνωστή η είδηση για την απώλεια της μητέρας της. Η γογό Μαστροκώστα είχε διαγνωστεί με καρκίνο του στήθους μόλις 3 ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, πριν από 18 χρόνια. Παρά τις επαναλαμβανόμενες υποτροπές, αντιμετώπισε την ασθένεια με δύναμη και αξιοπρέπεια. Τις τελευταίες μάλιστα 2 εβδομάδες νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, που παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση της υγείας της, προκαλώντας ανησυχία και θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους της. Ως γνωστόν, η γογό Μαστροκώστα γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1970 στο Ευηνοχώριο του Λοακαρνανίας, σπούδασε στη Γυμναστική Ακαδημία και ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα το 1995 στο Μέγκα μέσα από την εκπομπή «Μεταξύ μας». Το 2007 κυκλοφόρησε το δίσκο της, το δικό της δίσκο, με τίτλο «Αμαρτία», ενώ το 2018 συμμετείχε στο «Dancing with the Stars» στον Αντένα. Το 2007 μάλιστα ασχολήθηκε με το τραγούδι και κυκλοφόρησε και το δίσκο της «Αμαρτία», ενώ συνεργάστηκε με τον γνωστό ράπερ Θηρίο στο τραγούδι και βίντεο κλιπ «Δεν μου κάνεις», το οποίο θεωρείται και μία από τις σημαντικότερες στιγμές της μουσικής της πορείας στην ελληνική pop σκηνή. Το βίντεο, μάλιστα, το βίντεο κλιπ ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές και παραμένει σημείο αναφοράς της καλλιτεχνικής της δημιουργίας. Στις 28 Μαΐου του 2010 παντρεύτηκε τον Τραϊανό Δέλα, ενώ την ίδια ημέρα βάφτισαν και τη μοναχοκόρη τους, τη Βικτόρια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η σχέση τους διήρκησε πάνω από 20 χρόνια με κοινό βίο και αλληλοστήριξη στις δύσκολες στιγμές. Την τελευταία της ανάρτηση στο Instagram την είχε κάνει τον Φεβρουάριο του 2024.

Μάλιστα η ίδια είχε τοποθετηθεί δημόσια για την αντιμετώπιση της ασθένειας σε συνέντευξή της το 2019 στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη μετά τα μεσάνυχτα στον Α. Η Γωγό τότε μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωσή της, τονίζοντας την ψυχική δύναμη που χρειάστηκε για να αντιμετωπίσει την ασθένεια, αλλά και τη στήριξη του σύζυγου της, του Τραϊανού Βέλα. Ο καρκίνος, είπε, με έκανε να χάσω για πάντα την ενεμελιά μου. Ο Τραϊανός μου είπε να βγω και να μιλήσω για τον καρκίνο, για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Η Γωγό Μαστροκώστα θεωρείται σύμβολο δύναμης και αξιοπρέπειας για όσους πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, αφήνοντας πίσω της μια οικογένεια και έναν ευρύ κύκλο φίλων που θα τη θυμούνται για το θάρρος και την αφοσίωσή της.

Να σταθούμε λίγο στα λεγόμενα της ίδιας για τον Τραγιανό Βέλα, όταν γνωρίστηκαν μέσω ενός κοινού γνωστού τους, σε νυχτερινό κέντρο, σε νυχτερινό μαγαζί. Εκεί έγινε η πρώτη επαφή, η οποία έμελε να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο έρωτα. Και όπως αποκάλυψε τότε σε μία από τις συνεντεύξεις της η γωγό μας Τροκώστα, δεν τον ερωτεύτηκα με τη μία. Ήταν εκφοβιστικός όταν τον είδα, είπε. Ήταν πολύ αρσενικό. Είδα έναν άνδρα 2 μέτρα και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό για μένα. Τον γνώρισα, λέει, 10 μήνες αφού πήρε διαζύγιο. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, λέει, γιατί έχω ακούσει, λέει, πως εγώ τον χώρισα. Η ιστορία αυτής της σχέσης που δεν ήταν η πιο ιδανική στην αρχή και η κατάληξη αυτής λες και ήταν ότι αυτό είναι η μοίρα. Ήξερα, λέει, από την πρώτη στιγμή ότι θέλω παιδιά με τον Τραγιανό, αλλά δεν ήξερα αν θα γίνει, γιατί γνώρισα τον άντρα μου σε μια πολύ περίεργη φάση, είπε. Μετά από έναν χωρισμό, και όταν ένας άντρας είναι δεσμευμένος και μένει ελεύθερος, θέλει λίγο να κάνει τον κύκλο και τη ζωή του. Εγώ, λέει, τον πέτυχα σε αυτή τη φάση. Έπρεπε, λέει, να δείξω υπομονή. Έναν χρόνο μετά είπαμε ότι έχουμε σχέση. Για εμένα, λέει, είχαμε σχέση όμως από το πρώτο λεπτό. Για τον Τραγιανό, μετά από έναν χρόνο. Όμως εκτιμούσα την ειλικρίνειά του και ήξερα πως όταν αυτός ο άντρας πει ότι είναι μαζί μου, θα είναι μαζί μου. Και βεβαίως η δεύτερη συνάντησή τους έγινε στο Κολωνάκι, με εκείνο να τη ζητάει σε ραντεβού και εκείνη να αποδέχεται. Το ζευγάρι τότε κατάφερε να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ το ειδήλιο τους έγινε γνωστό τον Ιανουάριο του 2007, όταν έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε κλαμπ μαζί με την Ορθούλα Παπαδάκου, τον αδερφό της τον Πιτ και τη γυναίκα του Μάντα Παπαδάκου. Στη συνέχεια ο Τραγιανός τη ζήτησε να μείνουν μαζί. Τότε εκείνη μένει έγκυος και 9 Δεκεμβρίου του 2008 υποδέχονται στη ζωή την μοναχοκόρη τους, το μοναδικό τους παιδί, τη Βικτόρια. Και η ίδια μάλιστα μίλησε τότε για την πρόταση γάμου, για το πώς μένει έγκυος, για το πώς θα βαφτίσουν την κόρη κτλ. Βέβαια δεν στάθηκε μόνο σε αυτό, αφού μίλησε και για το πώς διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα με το θυλασμό του μωρού της και είχε πόνους στο στήθος. Ένα κομμάτι, λέει, το οποίο με πληγώνει είναι ότι δεν χάρηκα τις πρώτες στιγμές με το παιδί μου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχασα. Η γέννηση και ο καρκίνος έγιναν ταυτόχρονα, είχε πει τότε σε συνέντευξή της. Και δεν μπορείς, λέει, γιατί πρέπει να έχεις όλες τις δυνάμεις σου για να ανταπεξέλθεις στο Γολγοθά που ξεκινά. Ίσως αυτό, λέει, το τίμημα ήταν για να έρθει στη ζωή η κόρη μου. Κι ας μην είχα μαλλιά, κι ας μην ήμουν καλά, για τον Τραγιανό ήμουν θεά. Μακάρι όλες οι γυναίκες, είχε πει, να είχαν έναν σύντροφο σαν το δικό μου. 3 μέρες λοιπόν αφού του γέννησα, ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο στο στήθος. Πριν την πρώτη μου εγκυμοσύνη, εγώ είχα λέει ψηλαφίσει κάτι. Δεν στεκόμαστε ποτέ σε μια διάγνωση και σε έναν γιατρό. Πήγα σε γιατρό και δεν μου έκανε καν μαστογραφία, είχε πει τότε. Έκανε εξέταση και μου είπε πως είναι όλα καλά. Και έρχεται εκείνη η ώρα που μου το είπε. Πριν γίνει το οτιδήποτε, κατάλαβα τι έγινε. Με έβαλαν κατευθείαν στο χειρουργείο και με το που ξυπνάω, η πρώτη κουβέντα που ακούω είναι «Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά». Και έπρεπε να είμαι στην απομόνωση, να βλέπω το παιδί μου. Το ότι δεν τρελάθηκα, είχε πει, ήμουν πολύ τυχερή τότε. Αυτό που δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω όμως ήταν το timing. Όσο και την απόφαση της να μιλήσει για την ασθένεια και τη μεγάλη μάχη που έδωσε, την πήρε μόνη της, την πήρε μαζί με τον σύζυγό της. Και πιο συγκεκριμένα είχε πει τότε, ο Τραγιανός μου είπε να βγω να μιλήσω για τον καρκίνο στο στήθος για να βοηθήσω τις υπόλοιπες γυναίκες. Τον πρώτο μήνα δεν μπορούσα να διαχειριστώ την ασθένειά μου. Ο καρκίνος με έκανε να χάσω για πάντα την ενεμελιά μου, είχε πει χαρακτηριστικά. Μέσα από αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια το ζευγάρι παρέμεινε πολύ δυνατό και δεμένο σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας. Μάλιστα η γωγό στην πρώτη μάχη βγήκε νικήτρια. Ο Τραγιανός όμως δεν την άφηνε από τα μάτια του. Αν και όλα έδειχναν πως πήγαιναν καλύτερα τα πράγματα, ο καρκίνος την επισκέφτηκε ξανά. Αυτή τη φορά πιο επιθετικά, με την ίδια ωστόσο να μην το βάζει κάτω, να αγωνίζεται και να κάνει θεραπείες. Ήταν τον Οκτώβριο του 24, όταν ο Τραγιανός Δέλας παρετείται από την τεχνική ηγεσία του Όφη για να είναι κοντά στην οικογένειά του. Και όπως είχε πει τότε ο ίδιος,
μετά από πολλή σκέψη και σε πλήρη συνεννόηση με τη διοίκηση, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω την ομάδα λόγω ενός πολύ σοβαρού προσωπικού προβλήματος. Το ζευγάρι δεν έκανε δημόσιες εμφανίσεις και όλοι σέβονταν τη δύσκολη κατάσταση που περνούσαν. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, ξαφνική επιδείνωση της υγείας της είχε προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία και δυστυχώς, ξημερώματα Δευτέρας, έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση.

Πριν από λίγα λεπτά, να το πούμε και αυτό, Βαγγέλη, γιατί είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγα λεπτά η κόρη της, η Βικτόρια Δέλα, με μια ανάρτηση της στα social, έκανε γνωστό εκ μέρους της οικογένειας ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Ιεράς Πόλεως, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, γράφει, για όσους επιθυμούν να παραστούν. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα και θα υπάρχει μάλιστα και εκητή, όπως αναφέρει η κόρη της, στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά.

Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 270051, ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

Πάμε βέβαια σιγά σιγά σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM με περισσότερα νέα και ειδήσεις από την Ατολό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε σε μέλη παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Να μείνουμε λίγο, να μείνουμε στην... Είναι δύσκολες οι στιγμές για όλους μας. Είναι δύσκολες οι στιγμές, πολύ περισσότερο φυσικά για την οικογένεια για την οικογένεια του Τραϊανού Δέλα. Είναι δύσκολες οι στιγμές, είναι δύσκολα τα λόγια, αλλά οφείλουμε να συνεχίσουμε και να σταθούμε στη συγκλονιστική ανάρτηση που έκανε ο ίδιος ο Τραϊανός Δέλας πριν από λίγη ώρα, με αφορμή την απώλεια της σύζυγου του. Αγγελέ μου, αγάπη μου, πέτα ψηλά, πέτα μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε, και εδώ κάτω αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελό σου και φώτιζε τη ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και αν πετάξει, η αγάπη μου λέει θα σε φτάνει. Να μας προσέχεις, αγγελέ μου, από εκεί ψηλά, και περισσότερο τη Βικτόρια μας. Ευχαριστώ το Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο, αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς. Σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός θα σε έφερε στο δρόμο μου, αυτός σε παίρνει πίσω. Καλό ταξίδι αγάπη μου, καλό ταξίδι αγγελέ μου, πέτα ψηλά. Είναι τα συγκλονιστικά λόγια με τα οποία ο Τραϊανός Δέλας αποχαιρετά τη σύζυγό του.

τις ώρες τοποθετούνται και άνθρωποι με τους οποίους η Γωγό Μαστροκώστα συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, τη γνώριζαν είτε προσωπικά, το συγκινητικό αντίο του Σιανίδη και όχι μόνο, πολλές οι αναρτήσεις, πολλές οι αποχαιρετιστήριες αναρτήσεις, τα συλληπιτήρια και του Όφη και της Πανετολικός. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του Όφη αναφέρει ότι υπάρχουν στιγμές που τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να αποτυπώσουν τον πόνο της απώλειας. Όλη η οικογένεια της ΠΑΕ Όφη, ο πρόεδρος κ. Μιχάλης Μπούσης, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι

αλλά να έχεις και τη δύναμη, στοιχείο που πάντα σε χαρακτήριζε, για να συνεχίσεις. Καλό ταξίδι στη Γωγό, μια πραγματική μαχήτρια ζωής. Αυτά αναφέρει σε ανάρτησή της η ΠΑΕ Όφη. Φυσικά να πούμε ότι την ΠΑΕ Όφη με τον Τραϊάνο Δέλα δεν τους συνδέει μόνο ένα επαγγελματικό παρελθόν, αλλά υπάρχουν και οικογενειακοί δεσμοί. Άλλωστε να πούμε ότι υπάρχει μια στενή σχέση με τον ιδιοκτήτη του Όφη, τον Μιχάλη Μπούση, αλλά και την οικογένειά του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να σταθούμε βεβαίως και στην συλληπιτήρια ανακοίνωση που εξέδωσε και η ΠΑΕ Πανετολικός μέσα από τα social media, και η ΠΑΕ Πανετολικός τοποθετήθηκε για αυτήν την απώλεια, εκφράζοντας τα βαθιά της συλληπιτήρια, τα βαθιά και ειλικρινή της συλληπιτήρια στον Τραϊάνο Δέλα για την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου. Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο στον ίδιον και στην κόρη του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αναφέρει η αγρινιώτικη ΠΑΕ.

Είναι πολλές οι αναρτήσεις, συλληπιτήριες αναρτήσεις, βεβαίως, ωστόσο θα αφήσουμε το συγκεκριμένο θέμα προς το παρόν και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός χθες μετά την κατάκτηση της EuroLeague Basketball θέλησε, αφού πήρε και το σχετικό OK ο αρχηγός του τμήματος μπάσκετ, ο Κώστας Παπα-Νικολάου, θέλησε να αφιερώσει πέραν από τις οικογένειές τους, τους δικούς τους ανθρώπους, τους φιλάθλους του Ολυμπιακού κτλ. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου θέλησε να αφιερώσει το συγκεκριμένο τίτλο στην κανέλα. Αυτό είναι για σένα, κανέλα, μας είπε. Ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, είναι για σένα. Ο λόγος για την Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία εργάζεται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998. Αρχικά η Κανέλα Χρυσονίδου, η οποία έχει σπουδάσει δημόσιες σχέσεις, εργάστηκε στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και στη συνέχεια στο τμήμα διαχείρισης εισιτηρίων και στην γραμματιακή υποστήριξη της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, ενώ από το 2010 είναι υπεύθυνη της διεύθυνσης εισιτηρίων της ομάδας του Πειραιά. Και βεβαίως να πούμε ότι η Κανέλα δίνει τη δική της μάχη και γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι άνθρωποι του συλλόγου θέλησαν να της αφιερώσουν την κατάκτηση αυτού του τίτλου, ενώ παράλληλα η πρόεδρη της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τα αδέρφια Αγγελόπουλοι, θέλησαν να αφιερώσουν το συγκεκριμένο τρόπαιο και στη μνήμη του πατέρα τους.

πολλά γράφτηκαν, πολλά υπόθηκαν για την EuroLeague Basketball, για τα μέτρα ασφαλείας κτλ. Το επεισόδιο το οποίο βεβαίως σχολιάστηκε και φαντάζομαι ότι θα σχολιαστεί ακόμη περισσότερο και τις επόμενες ώρες, Βαγγέλη, είναι το επεισόδιο μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ένα επεισόδιο που επισκίασε σε μεγάλο βαθμό το συγκεκριμένο τελικό στο Telecom Center, όπως λέγεται πλέον η έδρα του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, γιατί εκεί πραγματοποιήθηκε το Final Four. Το γεγονός ότι πιάστηκαν στα χέρια οι δύο άντρες σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν περνά απαρατήρητο, δεν περνά στα ψηλά, και η αλήθεια είναι ότι όλα ξεκίνησαν με έναν περίεργο τρόπο. Οι πληροφορίες που έρχονται και μέσα από τα παραπολιτικά αναφέρουν πως

θα σας βάλω όλους φυλακή. Θα δεις, φέρετε, να είπε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Βαγγέλη Μαρινάκη στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ρεάλ. Φέρετε πως έτσι αναφέρουν και οι πληροφορίες των παραπολιτικών ότι ξεκίνησε το συγκεκριμένο επεισόδιο. Δηλαδή ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κατέβαινε και ο Γρηγόρης Δημητριάδης τον ειρωνεύτηκε. Ως αποτέλεσμα αυτού φέρεται ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης του απάντησε «Το έχεις παρακάνει. Σε κανονική χώρα, λέει, θα ήσουν φυλακή με τα εγκλήματα που έχεις κάνει κατά της δημοκρατίας. Είσαι πίσω από όλη τη διαφθορά τα τελευταία χρόνια και θα βάλεις εσύ φυλακή τον κόσμο του Ολυμπιακού», του είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. «Θα σας βάλω όλους φυλακή», φέρεται να είπε εκείνος. «Θα δεις. Είσαι ελεηνός τέτοια μέρα να προκαλείς κιόλας. Αρκετά σε ανέχτηκα», ήταν η ανταπάντηση, φέρεται να ήταν η ανταπάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στη συνέχεια ο Γρηγόρης Δημητριάδης έφτισε προς το μέρος των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού του είπε «Έχεις 150 οικογένειες ρεκοριέ στα δικαστήρια χωρίς να έχουν κάνει τίποτα και απειλείς. Θα πάτε φυλακή, θα δεις», απάντησε και στον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού για να πάρει την απάντηση «Εσύ θα μας βάλεις φυλακή, ρεκοριέ, δεν σέβεσαι την ημέρα, δεν σέβεσαι τίποτα». Αυτός φέρεται να είναι ο διάλογος, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας των παραπολιτικών, που σημειώθηκε χθες βράδυ και κάνει το γύρο του διαδικτύου ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη, μια κόντρα η οποία σε κάθε περίπτωση καλά κρατεί. Από εκεί και έπειτα αναμένουμε τις όποιες εξελίξεις.

Έχουμε μια έκτακτη είδηση τώρα, η οποία αναφέρεται στην πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου από τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Είναι μια εξέλιξη που έρχεται βεβαίως. Ωστόσο, να δούμε λίγο και κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν σχέση με την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, καθώς την δική του τοποθέτηση έκανε ο μέχρι πρώτην ως Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Μπακογιάννης, με αφορμή την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, και ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του: «Σκεφτόμουν, λέει, τι θα κάνω εάν τον δω. Έμεινε, λέει, φυλακή για 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία». Ναι, ήταν καλεσμένος στη Σύση Χριστίδου το Σαββατοκύριακο ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης, και αναφέρθηκε λοιπόν στην 17 Νοέμβρη στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου και αναρωτιόμουν, λέει, αν πετύχαινα στον δρόμο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τι θα κάνω. Ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων στην εκπομπή της Σύσης Χριστίδου: «Έχουμε, λέει, ένα σύστημα, λέει, το οποίο με αφορμή αυτό, λέει, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε». Χαρακτηριστικά αναρωτήθηκε: «Ξύπνησα σήμερα, λέει, το πρωί και κοιτούσα τα sites και σκεφτόμουν. Το έλεγα στη Σία. Εάν εγώ τον πετύχω κάπου στο δρόμο, οι πιθανότητες είναι αρκετές γιατί κυκλοφορώ, λέει. Τι θα κάνω, λέει. Και ακόμα χειρότερα, εάν τον δουν τα παιδιά μας, λέει, τι θα κάνουμε», αναρωτήθηκε. Αλλά μετά διόρθωσα λίγο τον εαυτό μου, λέει, και θα σας πω γιατί. Εγώ όλο αυτό έχω την τύχη να το μοιράζομαι δημόσια. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που μπορεί να μας βλέπουν, λέει, και δεν έχουν αυτή την τύχη, ζώντας τέτοιες δύσκολες καταστάσεις μόνοι τους μέσα στη σιωπή. Έχουμε, λέει, ένα σύστημα το οποίο με αφορμή αυτό ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε, γιατί το σύστημά μας είναι σοφρονιστικό. Okay, είπε, καμία αντίρρηση. Αλλά στάθηκε στο παράδειγμα του Γιωτόπουλου, λέγοντας πως έχει βρεθεί ένοχος και έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για 17 δολοφονίες. Είναι στη φυλακή για 24 χρόνια και στο σύνολο θα είναι για 25. Άρα, λέει, 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Αυτό, λέει, πρέπει να το συζητήσουμε σαν κοινωνία. Το θεωρούμε, αναρωτήθηκε, αυτό δικαιοσύνη?

και μετά από τα λεγόμενα του Κώστα Μπακογιάννη, υπήρξε και μία τοποθέτηση που έκανε βεβαίως ένας τους γονείς που έχει χάσει τα παιδιά του στα Τέμπη, ο Νίκος ο Πλακιάς. Για την ακρίβεια, έκανε μία ανάρτηση στα social, Βαγγέλη, στο TikTok, στο Twitter, πρώην Twitter, νυν X, και λέει χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς: άκουσα τι είπες Κώστα Μπακογιάννη για το τι θα συνέβαινε αν εσείς ή τα παιδιά σας συναντούσατε το Γιωτόπουλο στο δρόμο σας. Φανταστείτε, είπε, τι θα μπορούσα να κάνω εγώ, λέει, αν συναντούσα τον Κώστα Καραμαλή ή τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο δρόμο μου. Ο Γιωτόπουλος, λέει, έκανε 24 χρόνια φυλακή. Οι δύο προαναφερθέντες ούτε μια μέρα, έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Πλακιάς, σχολιάζοντας τα όσα είπε μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κώστας Μπακογιάννης με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Και τώρα, πριν από λίγο, σας γνωστοποιήσαμε μια έκτακτη είδηση και μια συνέχεια όλων αυτών που έχει να κάνει με την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου, αφού έχουμε την ανέρεση της απόφασης. Την ανέρεση της απόφασης, για την ακρίβεια, προτείνει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η οποία, αν γίνει δεκτή, τότε και μόνο τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. For the lines, such a pretty thing, how the melody abides. But life is more. Όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Τσιμπούκη για το πρώτο θέμα.gr, ο αντιεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι 25 χρόνια. Επίσης, η ανέρεση, είπε, ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος, συνιστά λόγω αποφυλάκησης ενός πολυεισοβήτη. Έτσι, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, όπως έχει δυνατότητα από τον νόμο, θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, αν γίνει δεκτή, τότε ο Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή. Να σημειωθεί κάπου εδώ ότι το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Δεν θα έχουμε δηλαδή απόφαση τώρα, σήμερα, αύριο. Περιμένουμε λοιπόν το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου για να προσδιοριστεί το δικαστικό συμβούλιο. Οπότε εκεί, στις πρώτες μέρες, στις 10, 11, 12 του μηνός, του επόμενου μηνός, θα έχουμε, φαντάζομαι, ραγδαίες εξελίξεις γύρω από αυτήν την απόφαση. Προς το παρόν στεκόμαστε στο βασικό, στο νέο στοιχείο, που είναι αυτή η πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου.

Η αλήθεια είναι ότι οι ειδήσεις που είχαμε να διαχειριστούμε τις τελευταία λεπτά ήταν συγκλονιστικές και δεν μπορούσαμε να τις αφήσουμε να μην τις αναφέρουμε και να μην τις αναλύσουμε. Ωστόσο, δεν προλάβαμε να δούμε νωρίτερα, Βαγγέλη, θα το πούμε τώρα, τι γίνεται με τον καιρό, γιατί βλέπω εδώ κάποια μικροσκαμπανεβάσματα. Είχαμε και χθες έντονες βροχοπτώσεις κατά διαστήματα. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και σήμερα στη διάρκεια της ημέρας, αφού θα έχουμε ασθενείς ωστόσο βροχοπτώσεις, όχι τόσο έντονα φαινόμενα, ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τις μεσημεριανό απογευματινοβραδινές ώρες. Η θερμοκρασία ωστόσο αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ φαίνεται με βεβαιότητα πλέον, γιατί δεν μιλάμε από τώρα για το τι καιρό θα κάνει μετά από 10 ημέρες, αλλά μιλάμε σήμερα για τον καιρό που θα κάνει αύριο μεθαύριο, οπότε οι πιθανότητες να μην ισχύσει κάτι τέτοιο είναι απειροελάχιστες πλέον. Νομίζω ότι η Βαγγέλη αύριο γράφει τη ιστορία για φέτος, αφού θα έχουμε στην πόλη του Αγρινίου τα πρώτα τριαντάρια. Να πούμε, Βαγγέλη, ότι το πρώτο τριαντάρι φαίνεται ότι έρχεται αύριο στην πόλη του Αγρινίου και δεν μένουμε εδώ, γιατί την Τετάρτη, αν και θα έχουμε μια περαιτέρω έτσι επιδείνωση του καιρού με βροχοπτώσεις κατά τις μεσημεριανό απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία παρόλα αυτά αντί να πέσει θα ανέβει. Πάει προς τους 31 και την Πέμπτη επίσης τους 31. Την Παρασκευή δεν αποκλείεται. Κρατώ μια επιφύλαξη γιατί είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Μέχρι την Παρασκευή φυσικό και επόμενο είναι, μεσολαβούν τόσα 24 ώρα, είναι φυσικό και επόμενο να υπάρξουν αλλαγές στην πρόβλεψη. Ωστόσο φαίνεται με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ότι την Παρασκευή μάλλον οδεύουμε προς τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και ναι, το όχ του Βαγγέλη νομίζω είναι ξεκάθαρο για το τι αναμένεται από εδώ και πέρα. Βαγγέλη, τι να πω, νομίζω ότι πέρσι είχαμε τα τριαντάρια πολύ νωρίτερα από το ξεκίνημα, λίγο μετά το ξεκίνημα του Μάη. Τώρα φτάνουμε στις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, φεύγει ο Μάιος, έρχεται ο Ιούνιος, το όχ το κατανοώ, αλλά είναι φυσικό και επόμενο να συζητάμε πλέον για θερμοκρασίες οι οποίες στην καλύτερη των περιπτώσεων θα αγγίζουν τους 30 βαθμούς, γιατί καλοκαίρι έρχεται. Όπως αντιλαμβάνεσαι, όπως αντιλαμβάνονται και οι φίλοι ακροατές, δεν θα μείνουμε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά θα έχουμε και περαιτέρω θερμοκρασίες να αντιμετωπίσουμε.

λίγο. Βαγγέλη, θα περάσουμε σιγά σιγά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί έχουμε και άλλες ειδήσεις και η αλήθεια είναι ότι η μέρα δεν ξεκίνησε καλά, η εβδομάδα δεν ξεκίνησε καλά. Σας αναφέραμε νωρίτερα τις δυσάρεστες ειδήσεις και για την απώλεια της Γιώργου Μαστροκώστα και για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα. Ωστόσο, μία ακόμη απώλεια από την περιοχή εδώ της Τολοακαρνανίας και συγκεκριμένα από την τοπική κοινωνία του Θιάμου Βάλτου έρχεται να μας βυθίσει ακόμη περισσότερο στο πένθος. Πάμε ωστόσο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις έως τη μία παραπέντε στην παρέα σας.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641 091 760.
7: Κινητό 6945 3627 08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευασμάζει σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Επιστρέφουμε και βεβαίως όσοι ενδεχομένως συντονίστηκαν έστω και τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι είμαστε σε, η σημερινή εκπομπή εντάξει και έχει έτσι μια πιο πένθυμη διάθεση, είναι φυσικό και επόμενο. Έχουν φύγει από κοντά μας η γογό μας Τροκώστα, ο Παρασκευάς Άντζας και μία ακόμη απώλεια η οποία έρχεται από την τοπική κοινωνία, είναι αυτή του Ανδρέα Παπαρίζου σε ηλικία μόλις 46 ετών. Η τοπική κοινωνία του Θιάμου Βάλτου πενθεί. Ο Ανδρέας ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή, οικογενειάρχης και πατέρας δύο κοριτσιών, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς. Όσο για την εξώδια ακολουθία, αυτή θα τελεστεί αύριο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Θιάμου Βάλτου, όπου συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο.

Και δεν είναι οι μόνες απώλειες, δεν είναι οι μόνες απώλειες, όχι, έχουμε και άλλες απώλειες από την ευρύτερη περιοχή της Εντολοακαρνανίας, όπως μια απώλεια η οποία έγινε γνωστή αργά το βράδυ χθες και αφορά σε έναν σπουδαίο άνθρωπο, σε έναν γιατρό και συγκεκριμένα τον γιατρό Νίκο Λικούδη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Γιατρός ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την ιατρική επιστήμη και εργάστηκε μάλιστα και στο νοσοκομείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην τοπική κοινωνία. Ακόμη μια θλιβερή είδηση η οποία βυθίζει στο πένθος την Εντολοακαρνανία ολόκληρη.

θα φύγουμε λίγο από τις δυσάρεστες αυτές ειδήσεις για να έρθουμε σε μια άλλη είδηση, η οποία αφορά τους δικαστικούς υπάλληλους οι οποίοι απεργούν ξανά. Μια νέα 24-ωρη πανελλαδική απεργία λοιπόν προκήρυξαν για την Τετάρτη 10 Ιουνίου, και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος στην τελευταία τους συνεδρίαση προημερών την περασμένη Τρίτη, αποφασίστηκε λοιπόν ομόφωνα η προκήρυξη νέας 24-ωρης πανελλαδικής κλαδικής απεργίας για τις 10 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη. Και μάλιστα ζητούν μεταξύ άλλων ποια είναι τα αιτήματά τους, τα οποία όπως λένε είναι διαχρονικά και άλυτα, ασφαλείς συνθήκες εργασίας στη δικαστήρια με σύγχρονα λειτουργικά κτίρια και προστασία της υγείας των εργαζομένων, επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, πάγια μηνιαία αποζημίωση, για την αναγνώριση στην πράξη των ιδιαίτερα δύσκολων και επικίνδυνων συνθήκων που βιώνουμε καθημερινά, λένε στα δικαστήρια. Νούμερο 3. Μαζικοί διορισμοί δικαστικών υπαλλήλων όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων. Νούμερο 4. Πληρωμή των χιλιάδων και επιχρόνια απλήρωτων ωρών υπεροριακής απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες Σαββατοκύριακα και αργίες.

Τώρα, να έρθουμε σε μια άλλη είδηση, η οποία είναι πρακτική και έρχεται από, από τον ΔΔΕ, καθώς θα έχουμε διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Αμφιλοχίας αύριο, Τρίτη, 26 Μαΐου, από τις 8 έως τις 11.30 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο Αμπελάκι Αμφιλοχίας, σε τμήμα του χωριού, αλλά και σε οικισμούς, βεβαίως, Αριάδα και Κεραμίδη. Ενώ από τις 12 έως τις 2 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο Ανοιξιάτικο Αμφιλοχίας, τμήμα του χωριού, αρδευτικά της περιοχής, στο Λουτρό, κάμπος του χωριού και στους οικισμούς Ξηρολίβαδο και Πτελέα. Η επανατροφοδότηση φυσικά θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν την προβλεπόμενη ώρα. Για αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υποτάσσει.

Είπαμε τώρα στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα ότι μεταξύ άλλων είναι και η Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου εξέδωσε τη δική του ανακοίνωση, το δικό του μήνυμα στέλνει για μια ημέρα η οποία καθιερώθηκε από το 2008 και έπειτα. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα λέγοντας πως η φροντίδα του θυροειδούς αποτελεί επένδυση στη συνολική υγεία αλλά και την ποιότητα ζωής μας. Άλλωστε ο θυροειδής χρησιμοποιεί το ιόδιο που προσλαμβάνουμε μέσω της διατροφής για την παραγωγή των θυροειδικών ορμονών οι οποίες επηρεάζουν σχεδόν όλα τα όργανα και τα συστήματα του οργανισμού. Για το λόγο αυτό η καλή λειτουργία του είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική υγεία και ευεξία του ανθρώπου. Οι παθήσεις του θυροειδούς είναι ιδιαίτερα συχνές και αφορούν ανθρώπους όλων των ηλικιών. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν χρόνια, Βαγγέλη, πιστεύαμε και νομίζαμε ότι, και κακώς το πιστεύαμε, όσοι το πίστευαν τέλος πάντων, ότι οι ασθένειες και οι παθήσεις είναι για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά αυτό δεν ισχύει. Όπως επίσης εκείνο το οποίο δεν θα σταματήσουμε να λέμε, Βαγγέλη, είναι ότι πρέπει όλοι να κάνουν τα καθιερωμένα check-up. Γιατί ως γνωστόν, καλό είναι πάντα να ελέγχουμε την υγεία μας και αν υπάρχει κάτι τέλος πάντων να το προλάβουμε και να μην τρέχουμε μετά. Οπότε δεν πρέπει να ξεχνάμε να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις, ένα γενικό check-up όπως κάνουμε κάθε χρόνο για να βλέπουμε την πορεία της υγείας μας και αν υπάρχει κάτι να το προσέξουμε και να το προλάβουμε πριν αυτό το κάτι τέλος πάντων σε ορισμένες περιπτώσεις επιδεινωθεί. Απλές εξετάσεις, αυτό που λέει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου με αφορμή την έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του θυροειδούς. Απλές εξετάσεις, όπως βέβαια συγκεκριμένες τιμές στην προκειμένη, όπως ο έλεγχος των τιμών TSH, TAF3, TAF4, καθώς και η περιχογράφημα θυροειδούς. Η πρώιμη ανίχνευση συμβάλλει ουσιαστικά και στην αποτελεσματική θεραπεία και στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την περίπτωση του θυροειδούς, ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Απλές εξετάσεις, έτσι ώστε εάν και εφόσον υπάρχει κάτι, να το προλάβουμε πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα.

και μάλιστα τονίζεται ότι στα συμπτώματα, τα οποία ενδεχομένως πολλοί αμελούν ή θεωρούν ότι είναι μια γενική κόπωση, δηλαδή όταν υπάρχει επίμονη κόπωση, όταν υπάρχουν ανεξήγητες αυξομοιώσεις βάρους, όταν υπάρχουν διαταραχές ύπνου, αλλαγές στη διάθεση και φυσικά αλίμονο, ταχυκαρδία, τότε όλα αυτά δεν πρέπει κανείς να τα αμελεί. Γιατί, όπως λέει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου, και επαυξάνουμε, η φροντίδα του θυροειδούς αποτελεί επένδυση στη συνολική υγεία και την ποιότητα ζωής μας.

Τώρα, να έρθουμε λίγο και στο αστυνομικό μας δελτίο, να δούμε και εκεί κάποιες ειδήσεις και κάποια θέματα τα οποία έχουν γίνει γνωστά τις τελευταίες ώρες σύμφωνα και με την ΕΛΑΣ. Ένα συμβάν στην Αμφιλοχία, ένα συμβάν στον Ναύπακτο. Στην Αμφιλοχία είχαμε άσκοπους πυροβολισμούς σε εκδήλωση, οι οποίοι οδήγησαν αυτόν που τους έριχνε τους άσκοπους πυροβολισμούς στο τμήμα, και συγκεκριμένα ήταν χθες τα ξημερώματα, όταν συνελήφθη ένας άντρας από αστυνομικούς του ΑΤΑΦ Αμφιλοχίας, γιατί εκτός το ότι είχαμε τους άσκοπους πυροβολισμούς, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, δύο γεμιστήρες αλλά και 24 φυσίγκια.

Και μάλιστα για να το ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο θέμα που αφορά την αμφιλοχία, σε έρευνα που ακολούθησε σε αγροτεμάχιο, βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν 77 καλύκες και 6 βολίδες. Και φυσικά σε βάρος, όπως είπαμε, του συλληφθέντα είχαμε τον σχηματισμό δικογραφίας για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Μάλιστα, ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Έτωλο Ακαρνανίας. Δεν φεύγουμε από το αστυνομικό μας δελτίο. Ένα ακόμη συμβάν και μάλιστα ένα επεισοδιακό συμβάν στην Ναύπακτο. Καθώς ένας άνδρας φέρεται να οδηγούσε χθες τα ξημερώματα υπό την επίρρεια αλκοόλ, μεθυσμένος δηλαδή με δύο λόγια, και μάλιστα στην προσπάθεια να διαφύγει και σχετικούς ελέγχους, έφτασε στο σημείο, προσπάθησε τέλος πάντων, να καταπιεί ακόμη και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Ήταν μια συσκευασία με 0,6 γραμμάρια κοκαίνης, τα οποία ωστόσο ο κατηγορούμενος προσπάθησε να τα καταπιεί, ενώ κατά την δέσμευσή του αποθούσε τους αστυνομικούς με τα χέρια του.

Τώρα, να σταθούμε λίγο στην υπόθεση του Μάριου Οικονόμου. Υπάρχει αγωνία φυσικά από την οικογένειά του και από όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Είναι, είπαμε, αυτές οι μέρες, τώρα οι ώρες, δεν ξέρω. Συνέπεσαν πολλά μαζεμένα περιστατικά, πολλά άσχημα περιστατικά. Μιλάμε για ένα τροχαίο ατύχημα, Βαγγέλη. Ένα τροχαίο ατύχημα, το οποίο, ωστόσο, μέσα από το οποίο ο Μάριος Οικονόμου, ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε κάνει και το πέρασμά του από τον Πανετολικό πριν 2 χρόνια, μάλιστα ήταν η στιγμή που μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Αγρινιώτικη ΠΑΕ, εξέδωσε και μία ανακοίνωση για το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Να πούμε ότι έχουμε. Και οι ώρες είναι κρίσιμες, η αγωνία μεγάλη, τα ερωτήματα πολλά για τις συνθήκες αυτού του τροχαίου. Μάλιστα, προημερών είχαμε και την τοποθέτηση που έκανε ένας από τους χειρούργους γιατρούς του νοσοκομείου Ιωαννίνων, ο οποίος στάθηκε σε αυτό το γεγονός και μάλιστα αναφέρθηκε στην κατάσταση της πορείας της υγείας του παλέμαχου ποδοσφαιριστή. Όμως τώρα δεν είναι μόνο από ιατρικής απόψης, εδώ έχουμε τώρα και την ίδια την Ελλάς από την πλευρά της τροχέας να απευθύνει έκκληση σε όσους γνωρίζουν το οτιδήποτε γύρω από τις συνθήκες πάνω από τις οποίες συνέβη αυτό το τροχαίο.

Ανακοίνωση λοιπόν εξέδωσε η Ελλάς, με την οποία ζητά πληροφορίες για το τροχαίο που έλαβε χώρα το Σάββατο το μεσημέρι επί της οδού λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Όταν λέει στις 1:50 το μεσημέρι έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα ένα γιοταχή όχημα και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα και είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του οδηγού της μοτοσυκλέτας. Να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν κάποια νεότερα γύρω από την υπόθεση της πορείας της υγείας του, για την ακρίβεια είναι τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση όλοι προσεύχονται για τον 34χρονο ποδοσφαιριστή, παλέμαχο ποδοσφαιριστή, για αυτόν τον άνθρωπο. Όλοι προσευχόμαστε να καταφέρει να ξεπεράσει τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που του προκάλεσε αυτό το τροχαίο. Και το λέμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά, καθώς πληροφορίες αναφέρουν, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αιμάτωμα δεν έχει απορροφηθεί, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην ιατρική ομάδα. Και όπως σας είπαμε και νωρίτερα, είναι οργισμένος ο γιατρός του Μάριου Οικονόμου, λέγοντας σε μια ανάρτησή του στα social media ότι ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει επειδή κάποιος έκανε αναστροφή, και βεβαίως αναρωτιέται πόσοι ακόμη πρέπει να πληρώσουν. Αυτό λοιπόν το τροχαίο ήταν αφορμή για να έχουμε την αντίδραση του χειρούργου του νοσοκομείου Χατζικώστα των Ιωαννίνων, του Φίλιππου του Σιάκα, ο γιατρός ο οποίος ξέσπασε πραγματικά μέσω των social media για την επικινδυνότητα του σημείου όπου έγινε το ατύχημα, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, είχε επισημάνει πριν από λίγες ημέρες ότι το πρόβλημα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το νοσοκομείο είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Και με αφορμή λοιπόν το νέο αυτό τροχαίο, αναφέρθηκε λέγοντας πως ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται δυσελεινωμένος και σε κίνδυνο, κίνδυνο της ζωής του, επειδή κάποιος έκανε αναστροφή. Και φυσικά ο ίδιος έθεσε ευθέω ζήτημα ευθύνης των αρμόδιων αρχών, διαρωτώμενος για το πόσοι ακόμη πρέπει να πληρώσουν το τίμημα μέχρι να υπάρξει παρέμβαση για την αποτροπή αντίστοιχων ατυχημάτων.

Να έρθουμε τώρα, να έρθουμε λίγο στην πολιτική. Δεν προλάβουμε να πούμε πολλά, αν και για τη Γέννη Καρυστιανού και για το νέο της κόμμα, Βαγγέλη, είχαμε πει πολλά και στην εκπομπή της Παρασκευής. Ωστόσο, για το κόμμα Τσίπρα θα τα πούμε αύριο και πολύ περισσότερο την Τετάρτη. Γιατί αύριο το απόγευμα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μετράει αντίστροφα και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα δεν ξέρω γιατί θέλει να παίξει με ποδοσφαιρικούς, όχι απλά αθλητικούς, αλλά και καθαρά ποδοσφαιρικούς όρους και τόνους και χρώματα κτλ. Μιας και αποκάλυψε το μπλε, λέει, της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων μας και είχε κρατημένη μια μπάλα της Μπαρτσελώνα. Τώρα με μπάλα της Μπαρτσελώνα προσπαθεί να ξανακυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ξέρω. Πάντως έχει άλλους συμβολισμούς. Εντάξει, δεν θέλει να μείνει στο, φαντάζομαι. Θέλω να υποθέτω δηλαδή ότι δεν θέλει να μείνει στο αγωνιστικό και στο αθλητικό. Θέλει να μείνει σε άλλες παραμέτρους για την επιλογή της Μπαρτσελώνα, Βαρκελόνη κτλ. Καταλωνία. Θέλει να σταθεί σε άλλες σημασιολογίες, αλλά δεν πάβει να στέκεται με μια μπάλα στα χέρια του Αλέξης Τσίπρας. Προχθές είχε μια φανέλα επίσης στην Μπαρτσελώνα. Τις πρώτες ημέρες έβγαζε μια μεγαλύτερη ενότητα με φανέλες που παρέπεμπαν στην εθνική ομάδα, ότι θα πάμε για την πατρίδα και για τη χώρα. Τώρα περνά και σε πιο έτσι αριστερούς συμβολισμούς ο Αλέξης Τσίπρας, με την φανέλα και με το σήμα της Μπαρτσελώνα, για τα αυριανά αποκαλυπτήρια αύριο, λέει, στις 8 η ώρα στο Θησείο. Σας περιμένω, λέει, για να τα πούμε όλα και για να γνωστοποιήσει πλέον έτσι το νέο του κόμμα, το όνομα του κόμματος, το λογότυπο και να πει και κάποια άλλα πολύ σημαντικά προφανώς πράγματα, υποθέτω, τα οποία σκοπεύει να πει για το πώς θέλει να προχωρήσει από εδώ και πέρα.

Ωστόσο, έχουμε μία εξέλιξη η οποία έρχεται από την Κύπρο. Στην Κύπρο, Βαγγέλη, είχαμε εκλογές. Και μάλιστα, ναι, είχαμε εθνικές εκλογές στην Κύπρο. Μάλιστα, υπήρξε, λέει, βουλευτής με μόλις 280 ψήφους 24 ετών που παράτησε, λέει, το πανεπιστήμιο για να κάνει βίντεο στα YouTube και στα social media και με 280 ψήφους βγήκε βουλευτής. Η νέα Βουλή, λοιπόν, της Κύπρου απέκτησε και το δικό της εκλογικό παράδοξο, καθώς ο Δημήτρης Μπάρος, 24 ετών, υποψήφιος της άμεσης δημοκρατίας του Φιδεία, το κόμμα του Φιδεία μπήκε στη Βουλή, Βαγγέλη, ναι, μην γελάς καθόλου, εξέλεξε βουλευτή, λέει, με μόλις 280 σταυρούς προτίμησης. Όλα τα κομμάτια που αφήσες πίσω. Και αυτό σίγουρα έχει δημιουργήσει έτσι μια viral κατάσταση, πως με τόσους λίγους ψήφους κατάφερε ένας νέος να εκλεγεί βουλευτής. Όσο για τα αποτελέσματα, να πούμε ότι έχουμε καθαρή νίκη του DC, δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ, ενώ όπως προαναφέραμε μπαίνει στη Βουλή και το κόμμα του Φιδεία. Εκτός Βουλής, λέει, για πρώτη φορά από το 1970 η ΕΔΕΚ. ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και οικολόγοι μένουν εκτός Βουλής, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σε ό,τι αφορά το Κυπριακό Κοινοβούλιο.

0: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 26 10 27 0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας.
1: Κι όμως μένει ζωντανό το ίδιο πείσμα.
0: Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα σας αφήσουμε σιγά σιγά για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11 με νέα και ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Εσείς μην φύγετε, μείνετε εδώ. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM Ελληνοφρένεια και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Σμένοι, ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απευθύνεται σε θολά νερά, θα βγάλει ένα αφήγημα, θα εκπέμψει μια αλλαγή και θα ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης διαφώνησε με τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά περί μεταλλαγμένου κόμματος Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει ισχυρά βήματα σε μια σειρά από ταυτωτικά ζητήματα. Είπε πως τον στεναχωρεί η απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και επεσήμανε πως πρέπει να γίνουν κινήσεις για επανένωση. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Καριστιανού, είπε πως θα κρίνονται τα πολιτικά πρόσωπα του νέου φορέα. Τόνισε ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση των δρομολογίων στα λεωφορεία και ο χρόνος αναμονής από τα 20 λεπτά έχει μειωθεί στα 12. Για τον ηλεκτρικό, ανέφερε ότι θα υπάρξουν ανακατασκευασμένοι καινούργιοι σειρμοί και η συχνότητα των δρομολογίων είναι στα 5 από 9 λεπτά πέρυσι. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες και θα παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογενετικότητας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο για το Δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Επανέλαβε πως μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθεί έκτακτο βοήθημα ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο θα προσθεθεί στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα αποφασίσει αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές διεργασίες για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 2 λογιστές καθώς και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, μεγάλη κινητοποίηση των αρχών του Παρισιού μετά τις δεκάδες καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από επιμελητές σε σχολεία σε όλη τη Γαλλία. Στα αθλητικά, έφυγε σε ηλικία 49 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Άγγελος Μπασινάς που αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,71% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε θετικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά.

Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας! Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε! Φύγετε από το Χατζηκυριάκιο, από τα Καμίνια, από το Πέραμα, κατηφορήστε προς τα κάτω και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλητής Ευρώπης.

0: Κυριακή. Μεγάλος πρωταθλητής. 92-85 το τελικό σκορ.
1: Δεν μας άφησαν να κοιμηθούμε όλο το βράδυ. Πυροτεχνήματα, κορναρίσματα, χαμός σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας μέχρι τις 5 το πρωί. Ξενυχτισμένοι πάρα πολύ στις δουλειές. Όταν βλέπετε κάποιον σήμερα να κουτουλάει, είναι Ολυμπιακός. Σίγουρα και ήταν στα πανηγύρια, όχι μόνο κάτω στον Πειραιά, οπουδήποτε αλλού. Το μάτς χθες και στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες. Είχαμε δύο μάτς, όπως είδατε. Ολυμπιακός γενικώς κέρδισε. Πήγε πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Είναι καλό, θετικό, μια ελληνική ομάδα. Αυτά τα κλασικά που λέμε, τα κλισέ πάντα, έχουν μια αξία να κερδίζει στην Ευρώπη, να έχει διακρίσεις, δονητή ατμόσφαιρα, δημιουργούνται πάθη, συναισθήματα. Όλα αυτά πολύ ωραία. Να ακούσουμε έτσι και δύο δηλώσεις ωραίες από ωραίους ανθρώπους, από τον Μπαρτζόκα και τον Παπα-Νικολάου.
2: Είναι μεγάλη χαρά και πολύ είναι χαρά γιατί δίνει χαρά σε άλλους ανθρώπους. Και ο κόσμος της ομάδας μας το αξίζει πραγματικά.
3: Πώς το ζήσατε?
2: Με ένταση και στρες, γιατί ήταν κάτι που περιμέναμε. Οι μεγάλοι στόχοι με τα μεγάλα επιτεύγματα θέλουν να κοπιάσεις πολύ. Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ. Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Ξέρετε, τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
4: Ήρθε η ώρα να γευτούμε και εμείς αυτόν τον νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος στις προηγούμενες χρονιές. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε.
1: Αυτά από τους δύο πρωταγωνιστές, όλοι ήταν βεβαίως πρωταγωνιστές. Ωραίες στιγμές, τις κρατάμε, πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές και αυτές που έγιναν στις κερκίδες, μάτς, κανονικό αυτό κι αν ήταν μάτς, πάνω κάτω εκεί στα σκαλιά, μεταξύ του Μαρινάκη, του αρχηγού, του προέδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη, ανιψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρετηθέντος, τώρα δικηγόρος, το όνομά του εμπλεκόμενος στις παρακολουθήσεις, υποκλοπές των πάντων, όπως ξέρουμε και όπως περιμένουμε και όπως έχει ψηλό αποδειχθεί από κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Μόνο τα χείλη μπορούσαμε να διαβάζουμε. Κάτι καταλάβαμε και ότι κάτι πολύ σημαντικό έχει γίνει. Δεν ξέρουμε ακριβώς το λόγο. Το παρακολουθούμε γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό το σύριαλ, ενώ το ένα έληξε, πήραν το κύπελο, το άλλο σύριαλ συνεχίζεται. Το παρακολουθούμε από την Κρήτη ως τον Εύρο. Και θα πάμε στον Εύρο, να μείνουμε στον Εύρο, γιατί πάντα ο Εύρος, οι Σέρες και η Καλαμάτα βγάζουν τα καλύτερα ηχητικά. Εκεί βρίσκονται οι καλύτεροι, ειδικά στις Σέρες και στον Εύρο, οι καλύτεροι, ποιοτικότεροι, πιο συγκροτημένοι ψηφοφόροι ποιου κόμματος?
5: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερωλογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο νόμι. Στην Ευρώπη παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι. Παντού πρώτοι. Τι να κάνουν, τι να ψηφίσουμε? Αυτούς που λαϊκίζουν και βρίζουν μέσα στη Βουλή, ούτε σε συνοικιακά συμβούλια έχουμε τέτοιο επίπεδο. Δυστυχώς, το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
1: Το αυτονόητο θα πράξει εδώ ο συμπολίτης μας, κάτοικος του Εύρου, είδε την κάμερα και τα είπε όλα αυτά πολύ ωραία, γιατί είμαστε παγκοσμίως πρώτοι, όχι σαν τον Ολυμπιακό που είναι μόνο στην Ευρώπη. Εδώ η ελληνική κυβέρνηση είναι παγκοσμίως πρώτη, γιατί μας περιμένουν και στα, πώς το είπε, στη Μέση Ανατολή να πάμε να διαπραγματευτούμε εμείς, να κάνουμε την ειρήνευση μεταξύ του αλλοπρόσαλου Τραμπ, ό,τι έχει μείνει από το Ιράν και των υπολείπων που βλέπουν τις βόμβες, έβλεπαν τις βόμβες να πέφτουν στα κεφάλια τους εκεί, Αραβικά Εμιράτα και όλος αυτός ο πλούτος, ο ψεύτικος, ο πάρα πολύ εντυπωσιακός κατά τα άλλα. Αυτός είναι ένας συμπολίτης μας που ψηφίζει

0: ψήφισαμε γιατί προηγούμενης, γι' αυτό λέω. Δεν είχαμε ψηφίσει, μας είπαν δεν χρειάζεται.
1: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
0: Μας είπαν δεν χρειάζεται.
1: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
2: Το αυτονόητο, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
0: Καμίσου.
1: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
3: Σε αυτή την κυρία, κάποιος της είπε δεν χρειάζεται να πάει να ψηφίσεις και το έχει δέσει κόμπο, δεν πήγε την προηγούμενη, δεν θα πάει και τώρα γιατί είναι σίγουρη, αν και Ελληνίδα, ότι δεν μπορεί να ψηφίσει. Τη το είπε κάποιος, κανένα εγγόνι. Θα έμαθα ότι θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Τη λέει κάτσε, δεν χρειάζεται, θα πάμε εμείς, θα ψηφίσουμε και θα βγει έτσι κι αλλιώς και μάλλον έτσι. Και το έχει δέσει κόμπο και βγαίνει και λέει αυτά τα πολύ ωραία σε αντίθεση με τον άλλον που έχει αυτοπεποίθηση και λέει ότι είναι αυτονόητο ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία γιατί έχει τους καλύτερους υπουργούς όπως είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
4: Ειλικρινώς, αν ρωτάτε εμένα για αντίπαλο, ούτε καν ασχολούμαι με τους αντιπάλους. Πρέπει να ασχολούμαστε με τη δουλειά μας τη δουλειά.
5: Τώρα αν ο Τσίπρας σας απειλήσει.
4: Αλήθεια λέω, το πιο σημαντικό πράγμα για μένα είναι αν μπορώ κάθε μέρα να ο πολίτης εδώ στην περιοχή αυτή, που είναι μια περιοχή της Βόρειο-Ανατολικής Αττικής και έχει κάπως αεροκατοικημένη, αν μπορούν γυναίκες και άντρες το βράδυ
5: έχει
4: να πηγαίνουν σπίτια τους και
5: εδώ
4: να
5: κυκλοφορούν χωρίς φόβο. Βράδυ, έχετε δίκιο.
4: Αυτό είναι η δική μου επιτυχία. Αυτό είναι η δική μου επιτυχία. Συνεπώς αυτή είναι η δική μου αποστολή. Μπορούν οι πολίτες εδώ της περιοχής να κυκλοφορούν τη νύχτα πηγαίνοντα σπίτι τους χωρίς φόβο?
3: Όχι. Είναι η απάντηση. Σε πολλές περιοχές της Αττικής και εκεί που είναι το στόπεντα από αυτά προς Μεσόγεια δεν είναι και τόσο εύκολα τα πράγματα και σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Δηλαδή δεν ξέρω όταν γίνει υπουργός προστασίας του πολίτη μπορεί να το καταφέρει. Αλλά μέχρι τώρα δεν το έχει πολύ καταφέρει, δεν γίνεται σε όλες τις περιοχές. Το έχει όμως ως θέμα μέσα του, τον απασχολεί. Και κάποια στιγμή, αν γίνει και αν βγει ξανά η Νέα Δημοκρατία και γίνει υπουργός, μπορεί και να συμβεί όλο αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία, διότι αύριο έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρας έχει κάνει ένα φοβερό rebranding. Φαίνεται αυτό από τα βιντεάκια, στα οποία παίζει τόσο χάλια, που λες ούτε γι' αυτό δεν κάνει. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θα κρίνει τώρα την ικανότητα ενός υποψήφιου πρωθυπουργού ή μελλοντικού αυριανού πρωθυπουργού και χθεσινού πρωθυπουργού το αν είναι καλό στα βιντεάκια, έτσι έφτιαξε ένα για να μας πει πρώτο να μας καλέσει αύριο και ένα άλλο που έχει φτιάξει πριν από αυτό είναι να μας προειδεάσει, να μας ιντριγκάρει, να κάνει spoiler για την ονομασία του κόμματος. Χρησιμοποιεί και κάποιες φράσεις από κάποια παιδιά που δίναν προτάσεις για το νέο κόμμα.
6: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
7: Τέλειο, πάμε με αυτό.
8: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
7: Ας ξεκλειδώσει.
8: Δεν παίζει, site banner video είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
7: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει γρήγορη ομάδα. Τι να κάνουμε, ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
3: Έχει κλειδώσει το όνομα, δεν γίνεται να γίνουν αλλαγές γιατί έχουν τυπώσει μπλουζάκια. Όπως λέει μια κοπέλα που είναι εκεί, πού να ξανατυπώνουμε μπλουζάκια, τόσο καιρό μας πήρε όλο αυτό. Η κοπέλα είχε προτείνει, η άλλη κοπέλα είχε προτείνει το όνομα Ορίζοντες. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας σε στιγμές ερμηνείας για Όσκαρ. Πολύ καλές ερμηνευτικές ικανότητες, στιβαρή ερμηνεία, τον παρακολουθείς, τον βλέπεις, κλέβει την παράσταση, είναι καθισμένος, πάντα καθισμένος, δεν έτρωγε φιστίκια. Τώρα χτυπούσε εκεί τα γόνατά του, πω από τι πάθαμε, δεν προλαβαίνουν να αλλάξουμε το όνομα γιατί το άρεσε το Ορίζοντες. Ενώ έχουν συμφωνήσει ένα άλλο και έχουν τυπώσει μπλουζάκια, ήθελε να αλλάξει τελευταία στιγμή. Τσίπρας, κλασικός. Ό,τι του φανεί, του Λολοστεφανή που λέει και ο λαός μας. Οπότε όλο αυτό το υλικό που προέκυψε από αυτό το σποτάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλό τρόπο.
2: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
7: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
2: Κατευθείαν. Να σας πω γιατί. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς.
7: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα.
2: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
7: Τι να κάνουμε.
2: Παντού πρώτοι. Τι να κάνουμε. Τι ψηφίζουμε.
7: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
3: Μάλιστα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν εδώ μαζί με τον κάτοικο του Εύρου ο Αλέξης Τσίπρας σε

0: άλλο βιντεάκι παρουσιάζει πάλι, μας λέει για... Όχι, εδώ, σε αυτό το βιντεάκι δεν είπε, το κλείδωσε. Εδώ δεν είπε, το έχει κλειδώσει το κόμμα. Ναι, ναι, σε αυτό, γιατί έχουμε δύο βίντεο και τα ρίξανε καπάκι για να μας πει το δεύτερο ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο. Στο πρώτο βίντεο ακούσατε που λέει έχει κλειδώσει το όνομα και δεν μπορεί τώρα, του λέει η κοπέλα, να ξεκλειδώσει, γιατί έχει κλειδώσει το άλλο όνομα που δεν μας το είπε. Θα το μάθουμε όμως αύριο και είμαστε όλοι έμπλεοι αγωνίας, όπως λέμε. Οπότε, τι κάνουμε τώρα, είμαστε στα κλειδώματα.
1: Ας ξεκλειδώσει.
2: Μπήκα για να δω με σένα τι θα κάνω. Είδα μια ζωή να γίνεται κουβάρι.
1: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα.
2: Σ' άλλη αγκαλιά καρδιά μου βλέπει το φεγγάρι.
1: Τέλειο.
2: Βρήκα το κλειδί στη πόρτα ξεχασμένο.
1: Ας ξεκλειδώσει.
2: Μπήκα κι εγώ για να σε περιμένω.
1: Τέλειο.
2: Είδα μια ζωή να γίνεται κομμάτια. Σ' άλλη αγκαλιά κοιμάσαι κι άλλα βλέπεις μάτια.
1: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι από το άλλο βιντεάκι. Το φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, επειδή παίζουν πολλά πρωταθλήματα αυτές τις μέρες και επειδή έλεγε ότι είναι κλειδωμένο και δεν μπορεί, μπήκε ο Θανασόπουλος. Ο Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανασόπουλος ήταν από το άλλο στούντιο δίπλα και λέει 6 εφτάρια και ένα 6. Για να ξεκλειδώσουμε το. Δεν ξέρω τι έχει ο Τσίπρας κλειδωμένο, το όνομα ή οτιδήποτε άλλο. Και μέσα σε όλα αυτά, τον πανικό του Σαββατοκύριακου με πρωταθλήματα, με Iron Maiden, με όλα αυτά που γίνανε, εν πάση περιπτώσει, τα σατανιασμένα. Εννοείται, βγαίνει και δίνει και συνέντευξη και ο Πάνος Καμένος, που είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
3: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού.
1: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
3: Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας και ιδιαίτερη
4: προβολή. Θα το κρατήσει και στις δεύτερες εκλογές μετά.
3: Όχι. Δεν το θεωρώ. Θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
0: Ναι, αλλά εδώ ο Πάνος Καμένος είναι κολλητός του Αλέξη Τσίπρα. Κυβέρνησαν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και έφεραν ένα τρίτο μνημόνιο που δεν θα το έφεραν με τίποτα. Γιατί, όπως έλεγε ο Καμένος, θα πέσετε στα 4, εμείς μνημόνιο δεν φέρνουμε κτλ. Ήρθε τελικά το μνημόνιο, άρα έχουν μεγαλουργήσει σε αυτόν τον τόπο και αντί να πει ότι δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας, που ανακοινώνει αύριο το κόμμα, είπε ότι η δεύτερη θα είναι η Καριστιανού την πρώτη Κυριακή, γιατί τη δεύτερη Κυριακή θα αλλάξουν όλα, οπότε παραμένει το αίτημα για το ξεκλείδωμα.

0: πάμε με αυτό.
1: Είναι της αγάπης ώρα, βάλε το κλειδί στην κλειδονιά.
0: Ας ξεκλειδώσει.
1: Καμαρούλα μια στάλια.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δύο επί τρία.
0: Τι να κάνουμε.

0: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις γρήγορη ομάδα.
1: Τείχος και φιλιά.
0: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
2: Καλά, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα.
3: Ντυθείτε σαν τους παίχτες της Μπαρτσελόνα. Φορέστε τέτοια ρούχα. Εδώ τα έχει μπερδέψει όλα. Αυτό είναι το δεύτερο σποντάκι που λέγαμε. Και η Καμαρούλα μια σταλιά με την κλειδονιά. Γιατί είπε ο Αλέξης να το ξεκλειδώσουμε. Λέει ότι είναι το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο του αγώνα. Η Μπαρτσελόνα δεν έχει κόκκινο. Έχει μπλε της πατρίδας μας. Αλλά έχει μοβ, μπορντό. Ανάλογα το φωτισμό. Αλλά δεν είναι κόκκινο. Είναι ένα άλλο χρώμα. Γι' αυτό λέγονται και μπλαουγκράνι. Όλοι αυτοί εκεί πέρα. Οπότε δεν έχει σημασία όμως εδώ. Το έφερε πάλι στα μέτρα του για άλλη μια φορά. Παραποίηση πραγματικότητας. Το τραβάει από εδώ, το τραβάει από εκεί. Να το φέρει σε αυτό που ο ίδιος θέλει. Για να δείξει ότι είναι πολύ επιτυχημένο όλο το εγχείρημα. Όπως ακριβώς είναι η Μπαρτσελόνα. Όμως θα έχουμε εκλογές δύο γύρων από ό,τι φαίνεται. Όχι σαν τις δημοτικές. Τον ένα μήνα η μία εκλογή. Μετά από κάνα μήνα η άλλη εκλογή. Για να βγάλουμε τελικά κυβέρνηση. Για να έχει σταθερότητα ο τόπος. Εκεί λοιπόν, ενώ θα έχουμε πολλά κόμματα στην πρώτη εκλογή. Στη δεύτερη μπορεί να μην έχουμε τόσα κόμματα, να μην βγουν τόσα πολλά, γιατί θα πιεστούν τα πράγματα, θα πέσουν διλήμματα χοντρά. Εκεί λοιπόν στις κρίσιμες στιγμές θα έρθει και θα μπουκάρει.
4: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική?
5: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να σχηματιστεί κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
3: Πολύ πιθανό πρέπει να εμπλακεί ο Πάνος Καμένος. Είναι δυνατόν να αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη, να αφήσει τη χώρα έτσι? Και πρέπει να εμπλακεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό το δίδυμο πρέπει να το ξαναζήσουμε. Εδώ ξαναζούμε ότι Μητσοτάκης θα ρίξει λάθος, Σαμαράς θα ρίξει Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ζήσουμε ξανά το έργο που το έχουμε και πιο πρόσφατο. Καμένος Τσίπρας διοικούν την χώρα. Υπουργός Άμυνας ο Καμένος, ξανά στολές, ξανά τα ίδια, περικεφαλές. Στη Σαλαμίνα, εκεί που είχε κάνει για την ναυμαχία της Σαλαμίνας μια τελετή και έσκυβε πάνω στην παραλία και στο νερό που πήγαινε η μοκέτα, ακριβώς τα βότσαλα. Όλα αυτά δεν τα. Αυτό είναι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει ο Αβραμόπουλος όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων, που είχε υπογράψει η συνθήκη ειρήνης με τη Σπάρτη, γιατί από τον Πελοποννησιακό πόλεμο εκκρεμούσε αυτή η εκκρεμότητα και μεταξύ Σπαρτιατών και Αθηναίων υπήρχε ένα μίσος. Έπρεπε να έρθει ένας δήμαρχος να κάνει την τελετή υπογραφής. Ζούμε καλά σε αυτόν τον τόπο, δεν έχουμε παράπονο. Οπότε όλοι αύριο στο Θησίο.
0: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
1: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
0: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
1: Αγουστάρο!
0: Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου.
1: Κάντε με κοιμά!
0: Την Τρίτη, 26 Μαΐου.
1: Έλα!
0: Στις 8 το βράδυ.
1: Πέρασε με στην κορδέλα!
0: Σας περιμένω όλους εκεί.
1: Σίγιο, παιδί μου!
3: Σίγιο, αύριο το βράδυ. Την Τρίτη στις 26, που όμως θα πάμε εκεί, αλλά για να πάμε πρέπει να βρούμε τα κλειδιά.
5: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού.
6: Είστε να χωριέσατε αυτές, κρατάω τις καλές μας στιγμές.
7: Και ξέρετε κάτι, το έχουμε ξανακάνει.
8: Αχ, δεν θα αντέξω!
6: Τα χρόνια της συνήθειας πολλά, μισοκατεβασμένα ρολά.
9: Δηλαδή άνοιξα ένα μαγαζί αλλά με κλείσανε φυλακή.
10: Για χρέη?
9: Όχι, τα άνοιξα νύχτα με λωστό.
7: Τέλειο.
6: Η αγάπη πονάει, πονάει βαθιά.
8: Δεν θα αντέξω!
6: Ας μη συζητάμε άλλο για αυτά.
1: Μην αργείς παιδί μου.
6: Πίσω απ' τη γλάστρα με το για σε μη ξέρεις που.
10: Ξέρεις που
6: ήταν εκεί τα κλειδιά του σπιτιού.
7: Ας ξεκλειδώσει.
6: Σε περίπτωση που
7: τσα.
6: Θέλεις ξανά να αρχίσεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
7: Τέλειο.

0: Ένας ξεκλειδώσει.
1: Σα.
2: Φρενάρει απότομα, έπρεπε κάπως να βρούμε να κλείσουμε τη Βύση. Οπότε πήραμε μια συλλαβή από τον Αλέξη Τσίπρα, τυχαία συλλαβή, και βάλαμε για να φρενάρει το τραγούδι. Μου λέει εδώ η Λίνα, η ακροάτρια πάνω από τη χωριστή δράμα. Καλησπέρα. Σήμερα λέμε το σύντροφό μου και φανατικό θαυμαστή. Φανατικό, ναι. Κλείνουμε 51 χρόνια έγκαμου βίου. 51 χρόνια. Πάνω από τα 50. Μπράβο. Θέλω μέσω εσού να τον ευχαριστήσω, ειδικά για τα τελευταία χρόνια με την ασθένειά μου, λέει η Λίνα. Ήταν, είναι βράχος δίπλα μου. Και να του πω, να τον πω ότι τον αγαπώ. Βορειοελλαδίτες. Να τον πω ότι τον αγαπώ. Μεταφέρθηκε το μήνυμα, το άκουσαν όλοι. Φαντάζομαι θα το ακούσει και ο ίδιος. Να είστε γεροί, δυνατοί και να τα ξαναπούμε εδώ στα 102 χρόνια. Στα διπλάσια. Ναι, ακριβώς εδώ, πότε θα είναι αυτό, εμείς εδώ θα έχουμε κανονικά εκπομπή, οπότε τα ίδια θα είναι τα θέματα στην Ελλάδα, μην νομίζετε πάλι τα αυτονόητα θα συζητάμε, υγείες, παιδείες, εργασίες, αξιοπρέπειες, πάλι υποκλοπές, πάλι ένας Μητσοτάκης θα κυβερνάει, πάλι ένας Σαμαράς θα θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη και πάλι ένας Τσίπρας θα λέει ότι είναι αριστερός ηθικός και δεν τον στηρίζουν μεγάλα συμφέροντα. Αυτό θα το λέει νομίζω και τότε, θα ακουστεί και αύριο φαντάζομαι στο Θησίο, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε ένα Σαμαρά που θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη και βγαίνει ο Κερίδης και ενοχλείται.
3: Εμένα δεν μου αρέσουν τα μεταλλαγμένα και δεν θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεταλλαγμένη. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται από πολύ παλιά, έχει πολύ γερό αξιακό υπόβαθρο, προσαρμόζεται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, όπως την ήθελε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πραγματικά κάπου με ενόχλησε όλο αυτό. Άλλο πράγμα η κριτική, προφανώς σε μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια μπορούν να υποθούν πράγματα, παραλήψεις, προβλήματα και άλλου τύπου αυτός ο μηδενισμός. Η Νέα Δημοκρατία έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας, έλυσε το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής με την αναβάθμιση.
4: Γιατί λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Τα πάντα έχει φορέσει κατά κόκκινος, όπως πρέπει δηλαδή. Ο Δημήτρης Κύρκος από τους Maiden προχτές, σατανιασμένος για δεύτερο Σαββατοκύριακο, 2-2 έχει, δεν αφήνει τίποτα, ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις, εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
8: Τι λες?
1: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
8: Τώρα άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
1: Τι?
8: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
9: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση του αυτή.
8: Ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος.
9: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να γίνει εσύ. Μπορεί να το σλάνε το γυαλό σου.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
8: ναι,
1: ομορφαίνει την κουβέντα.
8: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομορφαίνει η κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια, έφτιαξε.
1: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
8: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
1: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρίσουμε αυτό.
8: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
1: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
8: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
1: Υπομονή.
8: Το άλλο το ξέρετε.
1: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
8: Α, τρίχα, σωστό αυτό που λέμε. Και τις κοντής τέτοιας ή τρίχες στις φρέκας. Λέει πολλά ο λαός.
10: Άντερα, Αποστολή, γεια μου, ξέχασα τι ήθελα να πω.
8: Έλα, μωρέ, που ξέρεις και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
10: Περίμενε, κάτι, έχω πολλά να πω.
8: Όχι, έχεις και πολλά.
10: Καταρχάς, κυρία Καρσιανού, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, οκ.
11: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
12: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
11: Δεν έζησα από την πολιτική.
10: Τα καθαρά χέρια, τα είπε ο Μιχαλολιάκος, ρε.
13: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
10: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
8: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε.
10: Ναι.
8: Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
10: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το θύμιο.
8: Αυτά δεν μπορώ.
10: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
14: Αποστολή.
8: Έλα.
14: Πορτοράφτη. Κάνουμε προβολή ταινία Γάζα ερχόμαστε. Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο Φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφτη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, έτσι, στη Βραβρώνα.
8: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
14: Το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε πώς και πώς.
8: Άντε, μπράβο.
10: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πούς, παρά το ξυλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
8: Άντε, πες το.
10: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει τον κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
8: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
10: Πολιτικό κλείσιμο.
8: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
10: Πολιτικό σκότος.
8: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
10: Μια χαρά.
15: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
10: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
8: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
16: Δαπτόμαστε και προχωράμε.
17: Γεια σου, επιτέλους.
8: Γεια, μπα.
17: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
8: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
17: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
8: Για ποιο?
17: Για το Σύση.
8: Έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
17: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέ.
8: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον λένε Λούλα.
17: Μια ειρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
8: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
17: Κάνει έργα.
8: Ναι, και με το Σόφη, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
17: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
8: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
18: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
19: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
20: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion.

0: 365 ευρώ.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάφισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: New York. New York. New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
6: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
1: Γεια σου, μα. Μα, δεν λέτε πολύ τη λέξη τηλεόραση, γιατί είμαστε και πρωί.
0: Να σας πω γιατί. Δεν είμαι αερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
2: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
3: Και από εμάς. Και όλα αυτά τα λέει εδώ ο κύριος, συμπολίτης μας, επειδή δεν λέμε αερολογίες εδώ. Θα πούμε σοβαρά πράγματα. Ότι μετά το Βενιζέλο, παγκόσμια είμαστε οι πρώτοι και η Μέση Ανατολή μας θέλει για την διαπραγμάτευση. Και οι άλλες χώρες μας θέλουν για διάφορους λόγους. Έτσι κι αλλιώς τους έχουμε ρίξει τα αυτιά και μας αντιγράφουν σε πάρα πολλά. Παντού όλες οι χώρες, Βόρεια Ευρώπη, Νότια Αμερική, Ταϊλάνδη, πέρα εκεί. Όπως κοιτάς το χάρτη, αριστερά-δεξιά. Εντός εκτός και επί τα αυτά. Βλέπαμε ΕΡΤ το Σαββατοκύριακο, στο ΕΡΤ News το πρωί, πρωινή εκπομπή, και είναι και ο Κοταρίδης και οι υπόλοιποι. Και αναφέρονται σε μια είδηση για τον Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ είναι δισεκατομμυριούχος, τώρα γίνεται τρισεκατομμυριούχος.
4: Πάμε κατευθείαν στον Έλον Μάσκ τώρα. Πάμε να δούμε τον Έλον Μάσκ. Έκανε ένα μπύραυλο.
5: Όπου τώρα περιμένουμε κιόλας, μάλλον ο ίδιος περιμένει, γιατί όλη αυτή η επένδυση μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία. Αναμένουμε να μπει στο χρηματιστήριο, στο Wall Street, όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους, μετά από πάρα πολλές αποτυχημένες προσπάθειες που έγιναν για να πετάξει ο συγκεκριμένος πυράβλος. Τα κατάφεραν. Την Παρασκευή έγινε λοιπόν η εκτόξευσή του από το Τέξας. Κατάφερε λοιπόν να φτάσει εκτός της ατμόσφαιρας και να περάσει να αφήσει 20 δορυφορικούς δορυφόρους, εικονικούς δορυφόρους, και μετά να καταλήξει όπως ήταν έτσι και αλλιώς προγραμματισμένο στον Ινδικό ωκεανό και να καταστραφεί. Είπε λοιπόν ο ίδιος ότι είναι πάρα πολύ περήφανος και χαρούμενος που έγινε αυτή η διαδικασία. Περιμένουν να γίνουν και άλλες δοκιμαστικές προσπάθειες. Και επίσης, όπως τόνισε και ο διοικητής της NASA, ένα βήμα πιο κοντά στη Σελήνη, ένα βήμα πιο κοντά στον Άρη.
4: Ένα τρεις.
5: Ναι, ναι.
4: Ένα τρεις.
5: Τόσο καταραμένοι. Την ακρίβεια.
4: Ο ΑΕΠ πόσων χωρών είναι αυτό?
5: 1,25 τρισεκατομμύρια.
4: Μπορεί να πας και να κάνεις θαύμα, να εξαλείψεις μεγάλο μέρος της παγκόσμιας φτώχειας, ας πούμε.
6: Ό,τι
4: να
6: θέλεις μπορεί.
5: Μα θα είναι ο πρώτος στην ιστορία. Όχι απλά στον κόσμο, στην ιστορία που θα γίνει τρισεκατομμυριούχος.
3: Ακούγοντας λοιπόν την είδηση, η μία ανάγνωση είναι αυτό που είπαν εκεί και οι συνάδελφοι, ότι με ένα τρεις τι μπορείς να κάνεις. Γιατί ξέρουμε όλοι σε αυτόν τον πλανήτη πεθαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν νερό, δεν έχουν τροφή και άλλες παθογένειες που υπάρχουν στον τρίτο κόσμο, τον αποκαλούμενο τρίτο κόσμο. Όχι ότι και στον πρώτο είναι καλύτερα τα πράγματα. Στην Αμερική εκατομμύρια ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις γέφυρες ζουν από τα συσίτια και στην Ευρώπη άστεγοι τα βλέπουμε. Άνθρωποι εδώ στις γειτονιές μας τρώνε από σκουπίδια. Προφανώς η μία ανάγνωση λέει αυτό, ότι με ένα τρισεκατομμύριο θα μπορούσαμε να λύναμε κάποια τέτοια θέματα και με 5-6 τρισεκατομμύρια από 5-6 άλλους τύπους σαν το Μάσκ θα λυνόντουσαν τα θέματα της ανθρωπότητας. Μία ανάγνωση είναι αυτή. Μία δεύτερη είναι, μπορεί ένα ανθρώπινο μυαλό, ένας ανθρώπινος ψυχισμός να αντέξει όλο αυτό το πλούτο? Δεν είναι λογικό ότι νιώθεις αθεός? Είναι ύποπτο για την ανθρωπότητα να εμπιστεύεται σε έναν άνθρωπο τόσο πλούτο, να αφήνει αυτόν τον άνθρωπο να στέλνει ο ίδιος δορυφόρους στο διάστημα, ένας μόνος που το κάνει αυτό, και βασιζόμαστε όλοι, το θαυμάζουμε όλοι, που μπορεί κάποια στιγμή ετούτος, ο επόμενος, ο μεθεπόμενος, να το χρησιμοποιήσει και κατά της ανθρωπότητας ή κατά αυτών που τον ενόχλησαν. Δεν δικαιολογείται, δεν είναι ελευθερία, γιατί για αυτό το σύστημα μιλάμε της ελευθερίας, ένας να έχει τόση ισχύ συγκεντρωμένη στα χέρια του. Κάτι δεν πάει καλά. Και μακάρι να μην το πληρώσουμε όλοι αυτό, με όλους αυτούς που σε διάφορες θέσεις συγκεντρώνουν ισχύ που δεν μπορεί άνθρωπος να τη διαχειριστεί, τόση μεγάλη ισχύ. Αυτές οι σκέψεις από τη συγκεκριμένη είδηση, λαός τώρα μέρος δεύτερον.
7: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις?
8: Έλα, καλά.
7: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωστία, ένας νέα λίγο, άλλος τι έγινε. Έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ, άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
8: Ναι, το έχω μάθει.
7: Το έχεις μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA, κατάλαβες, και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τη τις παρεμβάσεις αυτές. Είναι και τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρο να εκδηλώσεις για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νεροπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής κι αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
2: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
6: Έλα.
2: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
8: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
2: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
6: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα στην Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
6: Γιατί?
2: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσοαστικό, την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι το 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίστα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
9: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
6: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά, γιατί.
9: Τσιράκια τι είσαι.
6: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
9: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές που δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις, ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες μαλακιά σου, έλα.
9: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
6: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
9: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
6: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα. Κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τρόπο σου ζητάω.
9: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
6: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε.
9: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
10: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
9: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη.

0: είστε καραγκιόζοι. Το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζοι καλαμούκι.
1: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
0: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε σε
2: δραχμές. Δεν σε αντέχω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, αχ.
2: Τι όχι, αχ τώρα.
0: Όχι. Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
2: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
3: Μωρέ.
4: Και επειδή σήμερα είναι Δευτέρα και δεν είναι Πέμπτη για να πούμε για το πρόγραμμα, θα σου πω κάτι άλλο. Σαν σήμερα το 1947 ανοίγει το κολαστήριο της Μακρονήσου, ο σύγχρονος Παρθενώνας, ο μεγαλύτερος τόπος μαρτυρίου φυσικής και ψυχικής εξόντωσης. Από αυτό το νησί, απέναντι από το Λαύριο, πέρασαν συνολικά πάνω από 100.000 θεωρούμενοι ως επικίνδυνοι οπλίτες και αξιωματικοί, αρχικά του στρατού, καθώς και πολίτες, κομμουνιστές, εαμίτες, αγωνιστές, αντάρτες, αλλά και όσοι συνδέονταν απλώς με συγγένεια με κάποιον ή κάποια υπόνοια σχετικά με το ΚΚΕ και το ΕΑΜ.

0: από την Κατάδα για τη Μακρόνισο, Γιάννης Ρίτσος, εδώ όπως το ακούσαμε, η σκόνη που αφήνουν πίσω τους τα μαύρα φουστάνια των μανάδων, αυτή η εικόνα μέσα από το συγκεκριμένο, το χρέος, από την Κατάδα για τη Μακρόνισο, ο Θάνος Μικρούτσικος βεβαίως, Μαρία Δημητριάδη και Χοροδία. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτος λαός, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
1: Αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να τρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγνώμη και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, αποστολή μου. Απογοήτευση, σκατολαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι, να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
2: Γεια σου, Απόστολε.
3: Γεια.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
3: Πάλι σώθηκε.
2: Πάλι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
3: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
2: Α, ναι.
3: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
2: Μάλιστα. Θεέ μου, λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοϊδής. Τι θα κάνει μετά?
3: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
2: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
3: Θα κοπούν, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
4: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
3: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
2: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
3: Ναι.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
2: Ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
5: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
3: Έλα, αγάπη μου.
6: Μαλάκα, τώρα.
3: Έλα, μωρό μου.
6: Τώρα που το σκέφτομαι.
3: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ?
6: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέ, ρε μαλάκα.
3: Πόσο μου λείπεις.
6: Να σου πω.
3: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
7: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
3: Όπως τα καλοκαίρια με δυο χρυσά αστέρια.
6: Να σου πω κάτι, έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
3: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
8: Είμαι ο εξ καφέ, ασκημένη νάτος. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
6: Βρεάσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
3: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε, ας το κουκουέ.
6: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρίδε για ό,τι πει ο Βοσκός ο Μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
3: Ο Βοσκός ο Μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
6: Λοιπόν, άκουσε.
3: Τον είχα για τα γάρια, αλλά όχι τόσο, ναι.
9: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
6: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ. Κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ. Αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
3: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
6: Όχι, όχι. Δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκης πίσω.
3: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
6: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
3: Να.
6: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι. Τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο της Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με γιοταχή. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσει να ολοκληρώσω.
3: Ναι, λίγα πες.
6: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι?
3: Ναι.
6: Τελικά, ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς, γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε ή δραχμές ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες στο Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για σας δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για σας.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε!
14: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
18: Μυστήριο.
16: Δράση.
17: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
18: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
18: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
19: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
16: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
20: Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
22: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
23: Η Travelers Prepaid της Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια αξίας 10.000 ευρώ το καθένα.
24: New York, New York, New York.
25: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
24: Σπάψα γυλαία, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
25: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
24: Ψώνια στο Fifth Avenue.
25: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
24: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
26: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Παραπολιτικά

0: Μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αναδιαμόρφωση του συγκοινωνιακού χάρτη προαναγγείλει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα παραπολιτικά. Προσωπικό στοίχημα ο ηλεκτρικός για τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, που υποστήριξε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα αυξηθεί η συχνότητα των σειρμών στις γραμμές του μετρό. Ενώ αρχές Ιουνίου ο στόλος των λεωφορείων θα απαρτίζεται μόνο από σύγχρονα οχήματα. Τι είπε για τους πρώην πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά, αλλά και πώς σχολιάζει το νέο κόμμα Τσίπρα. Νέο διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι επιβαρύνσεις θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για ένα νέο έμφυα κάνει λόγο υπομοιδά. Σφοδρές αντιδράσεις. Πρόκειται για ενοποίηση υπαρχόντων επιβαρύνσεων, απαντά η κυβέρνηση διαστόματος Παύλου Μαρινάκη. Ατελείωτο γλέντι μέχρι τα ξημερώματα για τους πρωταθλητές της EuroLeague. 100.000 οπαδοί αποθέωσαν τον Μπαρτζόκα και τους παίκτες του για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ με 92-85. Η φαντασμαγορική φιέστα έξω από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά και η Λαοθάλασσα στο Μεγάλο Λιμάνι. Παράθυρο Μητσοτάκη για το σπίτι μου 2 στο συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η στήριξη της οικογένειας είναι βασική κυβερνητική προτεραιότητα και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο για την ύπαρξη ενός ακόμη προγράμματος. Μπλόκο στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλο, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, άσκησε εισαγγελική αναίρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Αύριο το αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο, τα χρώματα της Μπαρτσελώνα και ο στενός πυρήνας των συνεργατών. Την ίδια ώρα, αποχωρήσεις και πιέσεις στην ευρύτερη αριστερά. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου που θα καθορίσουν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα, στελέχη και από τη Νέα Αριστερά. Νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον 20 συλλήψεις στα 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο κέρδος. Έρχεται το πόσο κάνει που θα αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Πώς θα λειτουργεί το νέο βασικό εργαλείο παρακολούθησης 7.000 κωδικών στην αγορά. Οι καταναλωτές είναι θετικοί σε οποιαδήποτε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο εξακολουθούν να βιώνουν πιέσεις, αναφέρουν στα παραπολιτικά εκπρόσωποι καταναλωτικών οργανώσεων. Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο παλέμαχος διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ποδοσφαίρου Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία μόλις 49 ετών. 48 ώρες με βροχές και μπόρες πριν επιστρέψει προσωρινά το καλοκαίρι. Στους 27 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 στη Θεσσαλονίκη. Στις αλλαγές που προωθούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και Θανάση Φουσκίδη. Μίλησε εφόλης της ύλης για ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη επί της ουσίας. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μου στο στούντιο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και τα λέμε εκ του σύνεγγυς.
1: Και εγώ.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε
1: και
2: επίσης, με το...
1: Να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στα μέσα μεταφοράς. Κάτι που χρησιμοποιούν όλοι οι ακροατές που μας ακούν και εμείς φυσικά.
2: Και που μας αφορά σε πρώτη φάση όλοι. Γιατί ακριβώς. Καλά τα πολιτικά, αλλά τα της καθημερινότητας ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, είπε ο Υπουργός ότι υπάρχει μια βελτίωση ως προς το κομμάτι και του ότι αυξάνονται τα δρομολόγια την ώρα που αυξάνεται όμως και η επιβατική κίνηση, γιατί μπαίνουμε και είμαστε σε τουριστική σεζόν επί της ουσίας. Σε ό,τι αφορά στο σκέλος που έχει ζητηθεί πάρα πολύ για τα λεωφορεία, αλλά και για τα κλιματιστικά στα λεωφορεία, είπε ότι θα είναι φέτος το πρώτο καλοκαίρι με στόλο καινούριων λεωφορείων που θα έχουν μέσα κλιματισμό, γιατί κατά καιρούς θυμίζω έχουμε δει εικόνες με πάρα πολύ κόσμο που μας ακούει τώρα να στιβάζεται στις σαρδέλες και όλοι μας κάποια στιγμή το έχουμε ζήσει αυτό.
1: Το έχουμε ζήσει όλοι αυτό.
2: Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οπότε καινούργια λεωφορεία και κλιματισμός. Το δεύτερο, ηλεκτρικός. Βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες για εξυγχρονισμό και για τα βαγόνια, αλλά και για τη συχνότητα. Κάθε 5 λεπτά τρένο, που σημαίνει ότι διευκολύνεσαι στη γραμμή και η Φυσιά Πειραιάς.
1: Στη γραμμή.
2: Πάρα πολλοί κόσμος την χρησιμοποιεί. Είναι το γεγονός ότι με τη συνεργασία είπε, που έχει με τον κύριο Χρυσοχοίδη έχουν γίνει κάποια βήματα με την ομάδα Αριάδνη των αστυνομικών για να είσαι και ασφαλής μέσα στον ηλεκτρικό. Κυριακό που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα κεφάλαιο Μετρό. Το άφησα για το τέλος το καλύτερο. Υπό την έννοια ότι από τους 52 σειρμούς έχουμε πέσει στους 61, είπε. Mm. Οι 30 από αυτούς έχουν κλιματισμό. Γιατί με το Θανάση ρωτήσαμε τι γίνεται με το θέμα που μας καίγει. Γιατί είμαστε μια χώρα που το 40 μην κοιτάμε τώρα που δροσιζόμαστε.
1: Ναι, γιατί έρχεται ο τουρίστας να δει την Ακρόπολη.
2: Και ο τουρίστας και εμείς.
1: Και εμείς.
2: Πάμε στη δουλειά μας.
1: Πάμε στη δουλειά μας. Αλλά πραγματικά εκεί ριζορίζει.
2: Είπε ότι από του χρόνου θα γίνουν κάποια βήματα ώστε να έχουμε ακόμα περισσότερα βαγόνια με κλιματισμό. Και είπε, έδωσε και μια πληροφορία για τα τρένα, ότι για τις ράγες, ότι πολλές φορές γίνονται εργασίες και διορθώνονται οι ράγες πριν καν κλείσει ο χρόνος ζωής τους, για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Και επίσης ανέφερε ότι σε ό,τι αφορά στα του κυκλοφοριακού για το κεφάλαιο και φυσός,
1: ναι,
2: θα επανέλθει τους επόμενους μήνες και με καινούρια πρόταση, γιατί γίνονται κάποιες προσπάθειες και με τα δρομολόγια των τρένων που κατεβάζουν κοντέινερ κάτω και από τα καράβια που φτάνουν στο λιμάνι,
1: αλήθεια,
2: να γίνει μια τροποποίηση στο ωράριο, το λέω έτσι χοντρικά τώρα για να το καταλάβουμε, logistics, για να μπορέσει κάπως να αποσυμφορηθεί, και φυσικά δεν είναι εύκολο στοίχημα αυτό, εμπλέκονται και πάρα πολλά υπουργεία. Οπότε ναι, σε ό,τι αφορά στα της καθημερινότητας, αυτά τα βήματα.
1: Λοιπόν, προσωπικό του στοίχημα, ο ηλεκτρικός, είπε ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε στη Στέλλα και στο Θανάση.
3: Έχουμε σημαντική αύξηση των ομολογίων και 25% αύξηση επιβατικής κίνησης στα λεωφορεία. Μας έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να επενδύσουμε πάρα πολύ στις 15 πρότυπες γραμμές λεωφορείων. Mm-hmm. Τις γραμμές που εξυπηρετούν την πλειοψηφία του κόσμου. Σε αυτές τις γραμμές, λοιπόν, πέρσι συχνόταν 20 λεπτά, σήμερα είναι 12 λεπτά. Του χρόνου θα είναι κάτω από 10 λεπτά. Φέτος είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου θα είναι λεωφορεία καινούρια με λειτουργικό κλιματισμό. Ιούνιο θα είμαστε έτοιμοι, το καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε αυτή την καλή είδηση. Δεύτερον, ηλεκτρικός. Ο ηλεκτρικός είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Μέχρι τέλος αυτής της χρονιάς, του 26, η συχνότητα στον ηλεκτρικό θα είναι 5 λεπτά, ήταν 9 λεπτά πέρυσι. 5 λεπτά λοιπόν, με συνδυασμό ανακατασκευασμένων καινούριων σειρμών που έχουν ακόμα 25 χρόνια ζωής, με κλιματισμό, με καθαριότητα, με αξιοπιστία, μετρό γραμμές 2-3. Το 2019 είχαν 40 σειρμούς. Από 40 σειρμούς πήγαμε στους 52, 52 είμαστε σήμερα, του χρόνου θα είμαστε στους 61. Αυτό σημαίνει 3,5 λεπτά συχνότητα, περισσότερο χώρο, λιγότερο στρίμωγμα.
1: Τώρα, Αστέρα, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στις τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Καραμανλή, τις απουσίες, τις ισχυρές απουσίες. Τι σχολίασε επ' αυτού?
2: Εγώ ξεκινάω από το τελευταίο με αφορμή την απουσία του κυρίου Καραμανλή, ο οποίος δεν ετοιμάζεται να κάνει δικό του κόμμα.
1: Ναι.
2: Σε αντίθεση με τον κύριο Σαμαρά που έχει πια χαιρετήσει οριστικά. Αφού είπε ότι προφανώς και τον στεναχώρησε η απουσία του Καραμανλή, το έχουν πει και άλλοι υπουργοί αυτό, είπε ότι στον δρόμο για την κάλπη. Εντάξει, όποτε και να είναι αυτή η κάλπη, μάθανε νωρίτερα, μάθανε αργότερα. Τώρα αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Είπε ο κ. Κυριανάκης ότι πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες ενότητας. Mm-hmm. Και όταν τον ρωτήσαμε με το Θανάση, τι πρωτοβουλίες, τηλέφωνα, συναντήσεις, ναι, δεν θα το πω εγώ αυτό. Έστειλε πάντως και αυτό στο μήνυμα ότι πρέπει να πάνε όλοι μαζί για να μπορέσει να γεφυρωθεί το χάσμα αυτό. Τώρα, ο κύριο Σαμάρα είναι ένα άλλο κομμάτι, υπό την έννοια ότι την Παρασκευή ακούσαμε μια εφόλυση κριτική προς τον κύριο Μητσοτάκη, που απαντήθηκε βέβαια από τον κύριο Βορύδη. Ο κύριο Κυρανάκης είπε ότι δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι χαρακτήρισε ο Αντώνης Σαμαράς το κόμμα Μητσοτάκη μεταλλαγμένο με ποταμίσια ιδεολογία. Είπε βέβαια ότι τον θεωρεί έναν από του καλύτερου πρωθυπουργού τη χώρα. Και ότι έχει διαφωνία στο κομμάτι αυτού του χαρακτηρισμού. Εντάξει, έκανε και ένα σχόλιο για το κέντρο, βέβαια, μετά. Είπε ότι κατά τη γνώμη μου, όσοι δηλώνουν κέντρο δεν έχουν ιδεολογία, αλλά αυτό μάλλον πάει αλλού.
1: Ναι.
2: Προ οι άλλες θύρες, με το πιάσουμε τώρα.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον Κώστα Καραμαλή.
3: Με στεναχωρεί που ο Κώστας Καραμαλής ήταν από το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με αρχηγό τον Κώστα Καραμαλή. Από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις για την επανένωση.
2: Τι κινήσεις?
3: Αυτό

0: ΣΠΟΝ, που ήταν ένα ζήτημα που είχε πολύ συζητηθεί ως προς την εξωτερική πολιτική. Εκεί βέβαια άνοιξε κουβέντα, ρωτήσαμε και εμείς γιατί δεν κάνατε κάτι για να ξυλώσετε αυτή τη συμφωνία, που βέβαια ξέρουμε ότι αυτές οι συμφωνίες
1: δεν
0: ακυρώνονται. Έτσι, είναι διακρατικές συμφωνίες.
1: Σωστά.
0: Τώρα, το άλλο κεφάλαιο που λέγεται Μαρία Καριστιανού, επειδή έχει δώσει δείγματα, κύριε Καριστιανού, υπό την έννοια ότι την ακούσαμε στην τοποθέτησή της, την αρκετά συγκινησιακά φορτισμένη την περασμένη Πέμπτη, επέμεινε στη δική του γραμμή ο κύριος Κυρανάκης και λέω ότι είναι δική του η γραμμή, γιατί δεν εναρμονίζονται άπαντες σε αυτό που είπε, ότι για εκείνον η Μαρία Καριστιανού δεν είναι πολιτική αντίπαλος, είναι μια μάνα που έχασε το παιδί της στην τραγωδία του Ντεμπόν. Και έκανε ένα διαχωρισμό ότι κατά τον ίδιο τουλάχιστον αντιπαράθεση θα γίνει με τα στελέχη που θα περιβάλλουν το κόμμα Καριστιανού. Οπότε αυτό μου κάνει λίγο μια τρίμπλα εμένα από την πλευρά κάπως του κυρίου Κυρανάκη, ότι βγάζει στην απέξω την κυρία Καριστιανού που είναι η επικεφαλής και εστιάζει στα πρόσωπα που θα κατά κάποιο τρόπο επικοινωνήσουν και τις θέσεις του κόμματος όταν αυτές θα τις ακούσουμε κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Και ναι, υπάρχει ένας διαχωρισμός.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κυρανάκης.
2: Θεωρώ ότι απευθύνεται όσο μπορεί σε θολά νερά. Δηλαδή θα βγάλει ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα προσπαθήσει να εκπέμψει κάποιο είδους αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη διακυβέρνηση του, να αποστασιοποιηθεί δηλαδή από τις πολιτικές του επιλογές και επιλογές προσώπων της πενταετίας 15-19, για να μπορέσει να ψαρέψει από οποιαδήποτε δεξαμενή μπορέσει.
0: Δεξιά-αριστερά, λέτε.
2: Ναι, δεξιά-αριστερά, ναι.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Νέο διπλό χαράτσι έρχεται στα ακίνητα. Αυτό με το νέο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα χαράτσι διπλό, το οποίο θα έχει επιβάρυνση και θα επιβάρυνση αυτή θα έρθει από τις αρχές του ερχόμενου έτους. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μάριε, καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλή εβδομάδα. Αλλά δυστυχώς νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Μάριε, εκεί, εδώ που λέγαμε για τον έμφυα και λέγαμε, σχολιάζαμε πόσες φορές ότι είναι ένα χαράτσι το οποίο έχει έρθει και υποτίθεται θα έχει φύγει και ήταν προσωρινό. Τώρα όχι απλά δεν έχει φύγει και δεν είναι προσωρινό, έρχεται και ένα ακόμη χαράτσι.
3: Έρχεται ουσιαστικά, έχουμε δύο νέα χαράτσια.
1: Ναι.
3: Έχουμε δύο νέα τέλη από την 1η Ιανουαρίου του 2027, τα οποία θα έρθουν μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται, Έρη, για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας, το γνωστό TAP, αλλά και το φόρο ηλεκτροδοτούμετων χώρων και θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. Το νέο τέλος θα αποτελεί μόνιμο έσοδο των Δήμων και θα εισπράτεται, όπως είπαμε, κάθε μήνα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δε συντελεστές του θα κυμαίνονται από 0,3 έως 0,7 της χιλίης ανάλογα με την απόφαση κάθε Δήμου και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, την αντικειμενική αξία της περιοχής και το συντελεστή παλαιότητας του κτηρίου. Σήμερα το TAP που πληρώναμε μέχρι τώρα υπολογίζεται με πολύ χαμηλότερους συντελεστές από 0,25 έως 0,35 της χιλίης, ενώ ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι ακόμα μικρότερος. Μάλιστα, Έρη, το νέο τέλος θα επιβάλλεται όχι μόνο σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα, αλλά και στο δικαίωμα υψούν, το λεγόμενο αέρα, εφόσον αυτό έχει καταγραφεί στο συμβόλαιο μεταβίβασης. Τώρα, εκτός από το τέλος τοπικής ανάπτυξης, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα πληρώνουμε και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτή είναι η δεύτερη επιβάρυνση. Πρόκειται για ένα νέο φόρο υπέρ των περιφερειών, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα και θα επιβάλλεται επίσης μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα υπολογίζεται με συντελεστές από 0,15 έως 0,35 της χιλίης και τα έσοδά του θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για έργα περιφερειακής ανάπτυξης. Τώρα, το άθροισμα των δύο νέων φόρων εκτιμάται ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι διπλάσιο ή και υπερδιπλάσιο σε σχέση με όσα πληρώνουν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των δημοτικών φόρων. Βέβαια, το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμα ότι σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συνεχόμενων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορεί να γίνεται διακοπή ηλεκτροδότησης μέχρι την εξόφληση της οφειλής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Έρη, πολύ σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου, ενώ προβλέπονται και αυστηρά πρόστιμα για όσους δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία των ακινήτων στους Δήμους, ενώ οι νέοι ιδιοκτήτες θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μέσα σε ένα μήνα από την απόκτηση του ακινήτου. Τώρα,

0: Οι νέες ρυθμίσεις έχουν ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί κάνουν λόγο για ένα νέο δημοτικό έμφυα που θα αυξήσει σημαντικά το κόστος κατοχής ακινήτων τα επόμενα χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τι μας είπε? Είπε ότι πρόκειται για υπάρχοντες φόρους οι οποίοι θα ενοποιηθούν σε έναν καινούριο. Για να τον ακούσουμε.
2: Με το νέο κώδικα επιτυγχάνεται εξορθολογισμός, απλοποίηση και μεγαλύτερη διαφάνεια του συστήματος επιβολής δημοτικών επιβαρύνσεων μέσω της ενοποίησης του δεύτερου και του τρίτου, δηλαδή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και του τέλους ακινήτης περιουσίας, σε ένα ενιαίο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Συνεπώς, δύο παλιές επιβαρύνσεις συγχωνεύονται σε μία, και το σημαντικό για τους πολίτες, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση. Δηλαδή, μιλάμε για μια ενοποίηση δύο παλαιότερων φόρων σε έναν, χωρίς στο τέλος της ημέρας ο λογαριασμός να είναι αυξημένος για τους πολίτες.
1: Ξέφρενοι παραγυρισμοί, ένα γλέντι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα έξω από το Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό που ανέβηκε στο βάθρο, κατέκτησε την κορυφή, επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα που χάρισε πολύ μεγάλες στιγμές στην ομάδα του Ολυμπιακού, στους παίκτες και φυσικά στους φιλάθλους της ομάδας.

0: Αυτοί οι πανηγυρισμοί από όλη τη χώρα κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 6 το πρωί. Όλη η Ελλάδα ήταν στο πόδι για να γιορτάσει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον καλό μου συναδερφό, τον Δημήτρη Οικονόμου, που παρακολούθησε μαζί με τον Αλέξανδρο Σόμογλου καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, όλων των αγώνα που έκανε ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κορυφή, σε μια βραδιά χθεσινή που είχε πολύ μεγάλες συγκινήσεις και πολύ μεγάλη αγωνία. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Έρη. Νομίζω ότι κανείς φίλος του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα δεν κινήθηκε έστω και μία ώρα χθες το βράδυ. Ούτε ο πιο αισιόδοξος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε τρία χρόνια θα γραφτεί τέτοια ιστορία με το conference του 2024 στην έδρα της ΑΕΚ και την κατάκτηση της EuroLeague στην έδρα του Παναθηναϊκού. Κάτι που κάνει ακόμα πιο ιστορικό αυτό το επίτευγμα, την τέταρτη EuroLeague δηλαδή του συλλόγου, ίσως στην πιο ιστορική βραδιά του μπασκετικού τμήματος. Σε μια δικαίωση για όλον τον οργανισμό και για τους πρόεδρους του Ολυμπιακού, τους κύριους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, και για τον προπονητή της ομάδας, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μετά από τέσσερις συνεχόμενες αποτυχίες σε Final Four, να κατακτήσουν την EuroLeague στην πέμπτη διαδοχή προσπάθεια στην έδρα του αντιπάλου και να γράψουν έτσι μια ξεχωριστή ιστορία, τόσο για τους ίδιους, για την ομάδα, όσο για τους φίλους του Ολυμπιακού, που επιφύλαξαν μια τρομερή υποδοχή καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του Πούλμαν ως το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί όπου κορυφώθηκε.
0: Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι τα ξημερώματα φτάνοντας στο σταθμό, γιατί έχω εκπομπή το πρωί, την ώρα που έφτανα στο σταθμό περνούσε το πούλμαν του Ολυμπιακού με τη μπροστά οι παίκτες και πίσω η οικογένεια. Ήταν 4 παρα 10 τα ξημερώματα και ξαφνικά έγινε η νύχτα μέρα. Ήταν απίστευτο αυτό, με τον κόσμο να έχει βγει παντού εδώ στη Λεωφόρο Συγκρού. Και μετά το μεγάλο, το τελείο, το γλέντι στον Πειραιά. Όμως θέλω να τα πάρουμε από την αρχή, να μας δώσεις μια εικόνα, εσύ που ήσουν αμέσως στο γήπεδο, πώς το ζήσατε έτσι, αυτή την αναμέτρηση, η οποία πραγματικά ήταν αγωνιώδης.
1: Ήταν πραγματικά ένα σπουδαίο τελικό. Κανείς δεν πίστευε ότι η Ρεάλ με τόσες απουσίες, ειδικά στη γραμμή των ψηλών, θα μπορούσε να φτάσει στα όρια του τον Ολυμπιακό, και γιατί ο Ολυμπιακός έχει φέτος το πληρέστερο ρόστερ της ιστορίας του και μπήκε ως φαβορί σε αυτό το Final Four, και γιατί είχε περισσότερους από 18.000 φίλους του δίπλα του, στο πλευρό του. Αλλά η Ρεάλ ήταν πραγματικά πολύ σκληροκαρύδι. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός, με τις προσωπικότητες που διαθέτει και το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζόκα, κατάφερε να φτάσει σε αυτή τη νίκη με το 92-85 και να κατακτήσει τη EuroLeague, με πρωταγωνιστές φυσικά τον Βαν Φουρνιέ, τον Άλεκ Πίτερς, τον Σάσα Βεζένκοφ. Λύγησαν πραγματικά όλοι σε αυτές τις στιγμές. Και
0: συγκίνησε
1: ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Κώστας Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώθηκε στα χέρια των οπαδών του Ολυμπιακού και των προέδρων, τον Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Είδαμε και θρύλους της ομάδας, όπως ο Γιώργος Πρίντερης, που καθόταν λίγο πιο δίπλα από τον πάγκο, ο οποίος έζησε, επειδή τον είχα μπροστά μου, με τρομερό άγχος όλη την αναμέτρηση. Καμιά φορά ξέρεις όταν δεν παίζεις, γιατί. Όταν παίζεις μπορείς να ελέγξεις και λίγο την κατάσταση. Όταν δεν παίζεις έχει περισσότερο άγχος. Στο τέλος δάκρυσε και αυτός.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά τρομερές οι σκηνές και απίστευτες ακόμα και από τους ίδιους τους παίκτες, που δεν πίστευαν ότι στο γήπεδο του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού θα δουν τόσες χιλιάδες κόσμο να τους υποστηρίζουν και να τους πρόχνουν σε αυτή την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague στην ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Δημήτρη, κατάμεσο το Telecom Center, σωστά. 15.000 κόσμο. Πόσο κόσμο είχε μέσα?
1: Κατάμεστο, περίπου 14 με 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού ήταν στον ημιτελικό, γιατί υπήρχαν και αρκετοί Τούρκοι στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή. Ωστόσο, χθες ήταν πραγματικά ερυθρόλευκο το φόντο. Όπου και να κοιτούσες υπήρχαν φίλοι του Ολυμπιακού, πέραν από μια γωνία στα ψηλά του Telecom Center Athens, όπου ήταν περίπου 800 με 1000 οπαδοί της Ρεάλ. Ήταν πραγματικά ένα μοναδικό πάρτι που στήθηκε στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: Και έχει σημασία και ποιον κερδίζεις, Δημήτρη, διότι η Real δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα. Έχει
1: ακριβώς
0: πολλά αστέρια στους ώμους της, έτσι.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για την πολυνίκη του θεσμού, τη Real Madrid, ίσως το μεγαλύτερο κλαμπ, αν συνδυάσουμε και το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα στα οποία μετέχει, το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη. Και φυσικά δεν ήρθε εδώ για να κάνει διακοπές, ήρθε για να πουλήσει πολύ ακριβά το Μάρτι. Και έτσι και ο Ολυμπιακός κατάφερε σε ένα σκηνικό να πάρει και μια άτυπη εκδίκηση για το 2023 και τον τελικό του Κάουνας, που έχασε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα σουτ του Σέρχιο Γιούλ τότε από τη Ρεάλ και του στέρισε εκείνο το ευρωπαϊκό. Γιατί και εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε μπει ως φαβορί και ως η καλύτερη ομάδα στο Final Four, αλλά δεν τα κατάφερε. Οπότε αυτό ήταν και μια μορφή δικαίωσης και για το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζόκα και για το πλάνο και για τον οργανισμό, τους προέδρους που στήριξαν όλο αυτό το πλάνο αυτά τα χρόνια. Έκαναν μια τεράστια οικονομική υπέρβαση για άλλη μια χρονιά. χάρισαν στο Γιώργο Μπαριζόκα το πληρέστερο όστε της ιστορίας του Συλλόγου και έτσι οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια σε αυτή την κατάκτηση του τροπαίου τον Ολυμπιακό.
0: Όταν έρχεται μια τόσο μεγάλη επιτυχία σε μια ελληνική ομάδα, είναι μεγάλη επιτυχία και για τους δημοσιογράφους. Είναι από τις λίγες μοναδικές στιγμές που και οι δημοσιογράφοι αισθάνονται αυτή την επιτυχία. Είναι η καλύτερη στιγμή που έχει ζήσει στη δουλειά αυτή, Δημήτρη?
1: Η καλύτερη στιγμή που έχω ζήσει σε Final Four, ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά που βρέθηκα σε ένα Final Four που κέρδισε η ελληνική ομάδα, γιατί πέρυσι στο Abu Dhabi δεν τα καταφέραμε.
0: Σωστά.
1: Είναι σίγουρα μέσα στις πιο έντονες, γιατί είχε αρχικά πολύ άγχος από τους φίλους της ομάδας. Υπήρχε όλο αυτό το άγχος και η περιέργεια ατμόσφαιρα και την ίδια την ομάδα, γιατί ήθελε να πετύχει μετά τις τέσσερις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες. Οπότε ναι, ήταν πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Εντάξει, όσοι συνάδελφοι έχουν καλύψει το Final Four γνωρίζουν ότι το τρέξιμο 5 μέρες είναι ασταμάτητο.
0: Σωστά.
1: Κάναμε αρκετά χιλιόμετρα στο Telecom Center.
0: Και πολύ ωραία δουλειά. Βλέπαμε στα παραπολιτικά.gr και στο εφημερίδα. Πολύ σπουδαία δουλειά, πολύ όμορφη η κάλυψη. Έτσι, είχαμε όλη την εικόνα, είχαμε όλη την ένταση αυτών των παιχνιδιών.
1: Παραλίγο να βγάλουμε και Iron Maiden.
0: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Πάντα επιτυχίες στις ελληνικές ομάδες. Πάντα επιτυχίες στον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δίδωσαν Σάσα Βεζένκοφ, ο Παπα-Νικολάου αρχηγός, ο μεγάλος κάπτεν και φυσικά η πρόεδρη του Ολυμπιακού.
2: Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί όταν γυρνούσα από την Αμερική το 2024 και ήρθα στην οικογένειά μου, ονειρευόμουν ακριβώς αυτές τις στιγμές.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου, στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στη Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπλ για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος, Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Του Υπουργικού Συμβουλίου, ένα θέμα το οποίο στην ολότητά το αποκάλυψαν τα παραπολιτικά εφημερίδα μας πληροφόρησε το Σάββατο προχθές, δηλαδή πώς δηλαδή, θα επιτευχθεί αυτή η ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προφανώς μιλάμε έτσι για ίδια θέση, ίδια προσόντα κλπ. Ενώ ναι, για το δημογραφικό συζύγιο της χώρας είπε ότι οι αριθμοί μειώνονται και η κοινωνία γυρνάει, επομένως βάζει και άλλη μια διάσταση του δημογραφικού, την ενεργό γύρανση, και είπε ότι αυτό το κομμάτι, δηλαδή η ενεργός γύρανση και η φροντίδα ενός γυρασμένου πληθυσμού, πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση, και προανήγγειλε ότι θα έχει κεντρικό ρόλο στο προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για το δημογραφικό.
15: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των διατήρων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί, ανά οικογένεια, το οποίο προφανώς έρχεται και προστίθεται στο επίδομα τέκνου, το οποίο είναι ένα από τα εμβληματικά επιδόματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση, και το οποίο συνδέεται και με μια σειρά άλλων παρεμβάσεων γύρω από τη στήριξη της οικογένειας.
16: Συμβαίνει τώρα.
0: Όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, αντιμετωπίζετε πολλά προβλήματα εκεί στον Κηφισό. Είναι μποτιλιαρισμένη η άνοδος του Κηφισού. Έχουμε κυκλοφοριακό κομφούζιο αυτή την ώρα. Έχουν πέσει μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει ουρά χιλιόμετρων από το ύψος του Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Μιλάμε για το ρεύμα ανόδου από στον Κηφισό. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα. Εσείς που βρίσκεστε εκεί μποτιλιαρισμένοι, είναι στο κόκκινο λοιπόν η άνοδος του Κηφισού. Λίγο νωρίτερα έπεσαν μπάζα από ένα φορτηγό στο οδόστρωμα, εκεί λίγο μετά την Αχαρνών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το φορτηγό αυτή τη στιγμή, όπως με ενημερώνουν, έχει απομακρυνθεί. Ωστόσο, οι ουρές χιλιόμετρων των αυτοκινήτων είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε το σημείο, όσοι σκοπεύετε να μετακινηθείτε προς το Κηφισό, καλό είναι να αποφύγετε, διότι αυτή την ώρα η κίνηση, από ό,τι βλέπουμε, είναι τεράστια. Μιλάμε από το Ρέντι μέχρι και τη Λυκόβρηση. Και φυσικά η κίνηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας και σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε ένα μπλόκο για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε εισαγγελική ανέρεση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη. Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
17: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής λογοθέτης, αφού μελέτησε το βούλευμα αποφυλάκησης του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου, έκρινε ότι η αποφυλάκηση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια δεν είναι σωστή από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, καθώς δεν έχει συμπληρώσει 25 χρόνια έκθεσης της ποινής του, και παράλληλα έκρινε ότι δεν πληρούνται ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκησή του, καθώς δεν διαπιστώθηκε μεταβολή στη στάση του και την συμπεριφορά του δεν διαπιστώθηκε δηλαδή με τα μέλια που να δικαιολογεί μια τέτοια ευνοϊκή κρίση. Να σου πω ότι μετά την άσκηση της ανέρεσης από την εισαγγελία του Αριουπάγου, η πρόεδρος του Αριουπάγου, η κυρία Παπαδοπούλου, αναμένεται να ορίσει άμεσα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα εξετάσει αυτή την εισαγγελική πρόταση. Εφόσον φυσικά γίνει δεχτή η συγκεκριμένη ανέρεση από την εισαγγελία του Αριουπάγου, ο Αλέξανδρος Σιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, η συνεδρίαση του ποινικού τμήματος του Αριουπάγου σε σχηματισμό συμβουλίου θα γίνει άμεσα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία, έκρουσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εγκυμονεί κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη διάρκεια Γιάννης Τουρνάρας, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του στην Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων της Βουλής, σημειώνοντας με νόημα πως δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ο κύριος Τουρνάρας πρόσθεσε πως οι προοπτικές ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές, για να προσθέσει ωστόσο πως οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική ανάπτυξη για το 2026. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κύριος Τουρνάρας, η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός θα είναι στο 3,1%. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως καθοδικοί, ενώ για τον πληθωρισμό είναι κυρίως ανωδικοί και αφορούν τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τόνισε στη συνέχεια, συμπληρώνοντας πως η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, όπως είπε, η ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Γιάννης Τουρνάρας.
19: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές. Ωστόσο, η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εκτιμάται ότι θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,1%. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας Ελλάδος για την οικονομική δραστηριότητα είναι κυρίως καθοδική, ενώ για τον πληθωρισμό είναι ανωδική και αφορούν πρωτίστως τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν. Η διάρκεια και η ένταση της σύραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εν τούτης, η ελληνική οικονομία εμφανίζει σήμερα μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών, χάρη στα ισχυρότερα θεμελιώδη μεγέθη που αφορούν τον δημοσιονομικό και το χρηματοπιστωτικό τομέα και τη συσσωρευμένη εμπειρία από τη διαχείριση διαδοχικών κρίσεων.
0: Αύριο έχουμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Τα χρώματα τα γνωρίζουμε, είναι αυτά της Μπαρτσελώνα. Μένει να δούμε και ποιος θα είναι ο στανός πυρήνας των συνεργατών.
20: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελένη. Καλή εβδομάδα.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα, Έρη. Ακριβώς η μεγάλη μέρα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι η αυριανή. Αύριο λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός στο Θησίο αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία του νέου κόμματος. Τα συνθήματα τα οποία θα υπάρχουν εκεί είναι Νέα Πορεία, Πατριωτική Αριστερά, κυβερνούσα αριστερά. Όλες τα τελευταία 24 ώρα υπάρχουν πληροφορίες γύρω από τη δομή που θα έχει το νέο κόμμα. Όπως λένε οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, το ελεγχείρημα είναι, θα λέγαμε, δύσκολο,
0: ναι.
21: Καθώς πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Επισημαίνουν μάλιστα ότι η πρωτοβουλία περνάει από τη φάση της θεμελίωσης στη φάση της ολοκλήρωσης και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι μετέχουν σε αυτό το εγχείρημα δεκάδες, εκατοντάδες εθελοντές, τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας γνώρισε την περίοδο που παρουσίαζε το βιβλίο του σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, τα στελέχη τα οποία βοήθησαν στη δημιουργία αυτού του νέου φορέα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζέννη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζονίτης, ενώ το συντονισμό τον είχε ο Γιώργος Βασιλιάδης. Τώρα, τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
21: Οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάει κανένας από τους βουλευτές της Κουμουνδούρου στην αυριανή εκδήλωση. Εγώ θα σχολίαζα αν και πολλοί θα ήθελαν να πάνε.
0: Ναι.
21: Παρ' όλα αυτά, επειδή τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, είναι ακόμα στον αέρα. Δεν υπάρχει από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού κάποιο συγκεκριμένο νεύμα προς τους βουλευτές που θέλουν να συστρατευτούν μαζί του.
0: Ίσως αύριο, Ελένη, θέλουν περισσότερο. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δείξει ίσως τα νέα στελέχη και στη συνέχεια.
21: Προφανώς, τους νέους ανθρώπους θέλει να δείξει το νέο κόμμα.
0: Ναι,
21: το οποίο απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, από νέα στελέχη, τα οποία προφανώς δεν τα γνωρίζουμε. Δεν είναι νέοι άνθρωποι οι οποίοι τώρα ασχολούνται με την πολιτική. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν οι νέοι βουλευτές ιδιαίτερα. Οι οποίοι θα ήθελαν να βρίσκονται αύριο εκεί, αλλά ακριβώς όπως είπα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Δεν θέλουν να δείξουν τη συγκεκριμένη στιγμή ότι στην πραγματικότητα πατάνε σε δύο βάρκες.
0: Στο μεταξύ, παραιτήθηκε και ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγη ώρα, ναι, ο κύριος Τίμιος Γεωργόπουλος.
21: Ο κύριος Γεωργόπουλος ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στο παρελθόν.
0: Και συντάσσεται, προφανώς.
21: Ναι, προφανώς θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να σου πω και σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά, ότι ενώ επρόκειτο να παραιτηθούν την προηγούμενη εβδομάδα, οι πληροφορίες τώρα λένε ότι θεωρούν ότι η κίνηση αυτή θα πρέπει να γίνει μετά την εξαγγελία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποκλείουν δηλαδή αυτό το εγχείρημα, οι παραιτήσεις τους να δοθούν Πέμπτη ή Παρασκευή. Θα υπάρχει ένα κείμενο που θα λένε τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά και το οποίο θα το υπογράφουν οι βουλευτές που θα αποχωρήσουν, αλλά και περίπου 80 στελέχη της Νέας Αριστεράς που φεύγουν από εκείνο το κόμμα, προφανώς για να κατευθυνθούν προς την Αμαλίας όταν δοθεί το πράσινο φως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Γρηγόρης Θοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
1: Θα είναι η αρχή, πιστεύουμε, μιας ελπιδοφόρας πορείας. Θεωρούμε ότι θα έχει κόσμο. Έχουμε πολλά τηλέφωνα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Και γενικότερα τα μηνύματα που παίρνουμε το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το όνομα, θα παρουσιάσει το έμβλημα του νέου φορέα, θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη και έχω την άποψη ότι θα παρουσιάσει και κάποια βασικά σημεία όσον αφορά και το πρόγραμμα αλλά και την οργανωτική λειτουργία του νέου φορέα. Θα υπάρξει μια ψηφιακή πλατφόρμα, κύριε Σκουρή, η οποία θα ανοίξει την ίδια στιγμή και καλούμε κάθε πολίτη αυτή τη χώρα να μπει και να γίνει μέλος του κόμματος. Είναι προφανές ότι εδώ ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας φορέας ο οποίος θα φέρει όχι απλώς την πολιτική αλλαγή στη χώρα, αλλά φέρει μια αλλαγή πολιτικής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί κυβερνός αριστερά.
0: Ταξίδι στην Αλβανία πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι είναι στα Τύρανα ο κύριος Δένδιας, ο οποίος αυτήν την ώρα μάλιστα συναντάται με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Η αμυντική συνεργασία Αθήνας-Τυράννων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της επίσκεψης του κύριου Δένδια. Μάλιστα τον άκουσα να λέει προσερχόμενος στο Υπουργείο, στον ομόλογο των υπομονών, να κάνουμε πράγματα μαζί και να παράξουμε αυτά αποτελέσματα από αυτήν την επίσκεψη. Να σου πω ότι μετά τη συνάντηση με τον Αλβανό ομολογό του έχει στο πρόγραμμα να δει και τον κύριο Ράμα, όπως είπα και αρχικά, ο οποίος θέλει ως γνωστόν διακαώς, το είπε και στο φόρουμ των Δελφών, να βρεθεί λύση στο θέμα της οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φαίνεται να έχουμε άμεσα εξελίξεις στο θέμα αυτό, αλλά ο Ράμα είναι θετικός.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. τώρα έρχεται μία νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα λέγεται Πόσο Κάνει, θα αντικαταστήσει το γνωστό e-καταναλωτής. Τι ακριβώς θα κάνει αυτή η πλατφόρμα, θα μας το εξηγήσει τώρα ο Βαγγέλης Μανδραβέλης. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό που θα κάνει αυτή η πλατφόρμα είναι θα συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα μεταξύ των σούπερ μάρκετ. Μιλάμε κυρίως για τυποποιημένα προϊόντα, όχι για νοπά προϊόντα και λοιπά, τα οποία θα, όπως είναι το κρέας, τα λαχανικά και λοιπά, γιατί εκεί ξέρεις η ποιότητα παίζει ρόλο. Άλλη πατάτα Νάξου και άλλη πατάτα, ας το πούμε, Κύπρου για παράδειγμα, εντάξει.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, οπότε δεν είναι συγκρίσιμα τα προϊόντα άμεσα. Μιλάμε για τυποποιημένα προϊόντα τα οποία θα συγκρίνουν τις τιμές όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δηλαδή θα βλέπουν οι καταναλωτές πόσο είναι και στο που κοστίζει το εξωτερικό. Θα βάλουν διάφορους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι θα κοιτάνε τα προϊόντα σε όλη την αγορά την ελληνική και θα συγκρίνουν και με τα αντίστοιχα, όχι ακριβώς τα ίδια, προφανώς με τα ίδια, αλλά και με τα αντίστοιχα, γιατί τι κάνουν οι πολυεθνικές, τι κάνουν, τροποποιούν λίγο τη συσκευασία, τροποποιούν λίγο το περιεχόμενο, λίγο το περιτύλιγμα,
0: ναι.
3: Και πουλάνε το ίδιο προϊόν σε διαφορετική τιμή ενώ είναι το ίδιο προϊόν. Αυτά είναι τα γνωστά μαρκετινίστικα που κάνουν πολυεθνικές εταιρείες. Κοίταξε, είναι ένα μέτρο το οποίο στόχο έχει κυρίως την αυτορύθμιση της αγοράς και όχι να δείξει στους καταναλωτές πόσο πουλάει ο ένας, πόσο πουλάει ο άλλος και να επιλέξει το φθηνότερο ώστε να οδηγηθούμε σε χαμηλότερες τιμές. Θα με ρωτήσει τώρα, θα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές?
0: Κοίταξε, ναι, θα κάνει κάτι εμπειρία, αυτό.
3: Ναι, η εμπειρία πριν υπήρχε ο e-καταναλωτής, η οποία ήταν, ας το πούμε, μια πιο μικρή έκδοση αυτής της πλατφόρμας της καινούργιας που θα φέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία είχε αυτά τα αποτελέσματα που είχε μέχρι σήμερα στην ακρίβεια. Κάποιοι λένε ότι αυτό θα το πετύχει με την έννοια ότι, ξέρεις, οι εταιρείες θα είναι λίγο πιο διστακτικές να κάνουν γρήγορες και απότομες αυξήσεις κλπ. Και ότι θα αυτοσυγκρατηθούν.
0: Ναι, ναι,
3: όπως έλεγε και ο λαός. Η Ρόδος, εδώ και το...
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Μανδραβέλη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, ο εκπρόσωπος του νέου Ίνκα. Τι λένε οι καταναλωτές δηλαδή για το πώς βλέπουν αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο.
5: Αυτή η προσπάθεια αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων σε real time παρακολούθηση των τιμών, της τεχνητής νοημοσύνης, διαλέγουν στην αγορά. Αναφυσβήτητα είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι το κράτος αντιλαμβάνεται πως η αγορά πλέον κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τους παραδοσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Το κρίσιμο εδώ είναι να δει ο πολίτης πραγματικό αποτέλεσμα στην καθημερινότητά του. Γιατί δεν αντέχει θεωρητικές παρεμβάσεις. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες θεωρητικές παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική μείωση των τιμών, της πίεσης που δέχεται καθημερινότητα το σύνολο των οικοκυριών. Άρα υπό την έννοια αυτή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στους ελέγχους, γιατί το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει ασυνήθιστες αυξήσεις τιμών σε πραγματικό χρόνο, παράλληλες ανατιμήσεις ή μοτίβα που υποδηλώνουν αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται και πολιτική βούληση και άμεσες παρεμβάσεις και πραγματικές κυρώσεις.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Κύπρο. Έχουμε εκλογές, είχαμε εκλογές στην Κύπρο, νέες ισορροπίες, νέες αλλαγές, νέο πολιτικό σκηνικό. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καλό συναδελφό, τον Μανώλη Καλατζή από το Cyprus Times. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
22: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία.
0: Λοιπόν, νέο πολιτικό σκηνικό, έτσι με αυτές τις βουλευτικές εκλογές, με το Δημοκρατικό Συναγερμό να αναδεικνύει το πρώτο κόμμα. Δώσε μας λίγο την εικόνα.
22: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν πρώτο κόμμα, παραμένει πρώτο κόμμα, διατηρεί τις έδρες του. Δεν είχε απώλειες.
0: Σωστά.
22: Και αυτό είναι που θα έλεγε κάποιος η νίκη του πολιτικού κατεστημένου.
0: Mm-hmm.
22: Μια και υπήρξε πολύ έντονη αμφισβήτηση των παλαιών κομμάτων από νέα πολιτικά σχήματα που εμφανίστηκαν σε αυτές τις εκλογές. Τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός που είναι το δεξιό κόμμα της Κύπρου και το ΑΚΕΛ που είναι το αριστερό κόμμα της Κύπρου.
0: Το οποίο κατέγραψε αύξηση των ποσοστών του, σωστά.
22: Ναι, μία αύξηση γύρω στο 1,3%,
0: ναι.
22: Και σε ψήφους και σε ποσοστά. Παρέμεινε στις ίδιες έδρες, 15 έδρες, 17 ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Ενώ άντεξε και το κόμμα του Κέντρου, αυτό που ίδρυσε ο Σπύρος Κυπριανού, είχε ως πρόεδρο τον Τάσο Παπαδόπουλο και τώρα ηγείται ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Παραμένει στο 10% και παραμένει ρυθμιστής. Είχαμε όμως μία άνοδο του ΕΛΑΜ, το οποίο ιδρύθηκε στην Κύπρο ως Χρυσή Αυγή Κύπρου.
0: Μάλιστα.
22: Είναι παρακλάδι της Χρυσής Αυγής ή υποκατάστημα ονομάστηκε, διπλασίασε τις έδρες του. Από 4 έφτασε στις 8, ανέβασε τα ποσοστά του, βέβαια δεν έφτασαν στο επίπεδο που υπολόγιζαν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή στο 13-14%, έμεινε γύρω στο 11%, παρόλα αυτά είναι μια σημαντική δύναμη, τρίτο κόμμα στη Βουλή, ενώ μπήκαν ακόμη δύο κόμματα.
0: Ναι.
22: Το ΑΛΜΑ είναι το κόμμα που ίδρυσε ο πρώην Γενικός Ελεκτής της Κύπρου, ο οποίος πάθηκε με ομόφωνη απόφαση του ερωτάτου δικαστηρίου ως ανάρμοστος και ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντά του. Έκανε κόμμα μετά την πάυση του και πήρε γύρω στο 5,7% και 4 έδρες. Και το κόμμα που ίδρυσε ο Φιδίας Παναγιώτου, η Άμεση Δημοκρατία, με 5,4% και επίσης 4 έδρες. Αλλά είχαμε ήδη την πρώτη σκηνή αυτής της υπόθεσης. Ο Φιδίας Παναγιώτου εξελέγει βουλευτής, αποποιήθηκε τις εκλογές του και θα παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την συνέδρα τη λαμβάνει ο πρώτος επιλαχόντας, είναι ο πολιτικός μέντορας του Φιδία Παναγιώτου, Γιάννης Λαούρης, και εκλέγονται ακόμη 3 και έτσι θα έχουμε 4 βουλευτές του κόμματος του Φιδία Παναγιώτου στη Νέα Βουλή.
0: Άρα Μανώλη, είναι εξακομματική η Βουλή?
22: Ναι, εξακομματική είναι. Έχουν μείνει απ' έξω παραδοσιακά κόμματα και κυρίως αυτό που έμεινε απ' έξω είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ, αδελφό κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά από το 1968 που ιδρύθηκε, 69, μένει εκτός Βουλής. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο μέτρο του 3,6%, πήρε γύρω στο 3,3% και για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες μένει εκτός Βουλής το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ. Είναι το κόμμα που ίδρυσε ο Βάσος Λυσανίδης. Έμεινε ακόμα εκτός και το κίνημα οικολόγων. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, όπως επίσης και η Δημοκρατική Παράταξη, που είχε 6 βουλευτές στην προηγούμενη Βουλή, έχει μείνει και πάλι εκτός Βουλής.
0: Τώρα Μανώλη, πότε σχηματίζεται κυβέρνηση? Η διαδικασία είναι ακριβώς όπως είναι?
22: Όχι, όχι, είναι άλλο το σύστημα.
0: Είναι τελείως διαφορετικό.
22: Καμία σχέση με την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
22: Η κυβέρνηση συγκροτείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τις προεδρικές εκλογές. Εδώ το σύστημα είναι προεδρικό. Το κοινοβούλιο περιορίζεται μόνο στο νομοθετικό έργο.
0: Μάλιστα.
22: Ωστόσο, χρειάζεται στην κυβέρνηση για να μπορεί να διαμορφώνει πλειοψηφίες, ώστε να περνάνε νομοσχέδια και να μπορούν και τα σχέδια νόμου που καταθέτουν οι βουλευτές να έχουν μία τύχη αν υπάρχει πλειοψηφία. Αλλά αυτό έχει δημιουργήσει μία κουλτούρα συνεννοήσεων στην Βουλή και συνεργασίας, γιατί ποτέ κανένας πρόεδρος δεν διέθετε πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορέσει να περάσει ό,τι θέλει. Ούτως ώστε θα έχουμε πάλι συνεργασίες μέσα στη Βουλή, ad hoc συνεργασίες για κάθε νομοσχέδιο, για κάθε πρόταση νόμου, για κάθε ψήφισμα που μπορεί να υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Καλατζή, από το Cyprus Times για την αναλυτική σου ενημέρωση. Μήνυμα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στην Αμερική και στο Ιράν έχουν προχωρήσει, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη άμεση προοπτική συμφωνίας, έστειλε η Τεχεράνη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θρίλερ δίχως τέλος, έτσι θα περιγράφουμε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Τώρα βεξίλωνε συνεχίζεται. Έχουμε ένα τελευταίο μήνυμα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή εκεχηρία με το Ιράν. Ήθανε σπουδαία τόνισε και ουσιαστική δεν θα υπάρξει. Έβαλε δε με τους κατακριτές του και τους χαρακτήρισε ανόητους. Έχουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το πρακτορείο Reuters. Ο Νετανιάχου είπε σε συνεργάτες του πως έχει περιορισμένη δυνατότητα να επηρεάσει τον Τραμπ για το Ιράν και το Ισραήλ ανησυχεί για τους όρους μιας πιθανής τελικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τουλάχιστον 3 φορές μίλησαν Τραμπ και Νετανιάχου την τελευταία εβδομάδα. Αυτό γίνεται γνωστά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα να σου πω ότι η Τεχεράνη παρουσιάζεται συγκρατημένη αισιόδοξη για την πορεία των συνομιλιών με τις ΗΠΑ και ξεκαθαρίζει όμως ότι ένα τελικό deal δεν βρίσκεται ακόμη πρώτων πυλών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μπαγκαή, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί μια ουσιαστική πρόοδο σε μεγάλο μέρος των ζητημάτων που ήταν στις γκρίζες ζώνες. Ωστόσο, τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει πως η τελική υπογραφή θα είναι άμεση. Τώρα, οι δηλώσεις ήρθαν λίγο μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Συγκεκριμένα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ίσως Είχαμε νέα από χθες το βράδυ, ίσως υπάρξουν και σήμερα. Αυτό λοιπόν δήλωσε και πρόσθεσε ωστόσο πως απαιτείται προσοχή και υπομονή, καθώς η επικοινωνία με την Ιρανική ηγεσία παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Τώρα τα αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι στο τραπέζι βρίσκεται ακόμα ένα προσοχέδιο του deal που περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά και συνέχιση των συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, αρκετά από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα φαίνεται πως παραπέμπονται σε επόμενη φάση των συζητήσεων, ανάμεσά τους η άρση των αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό και οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για περιορισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του CBS News, οι επαφές καθυστερούν και λόγω της κατάστασης της ιρανικής ηγεσίας. Οι αμερικανικές υπηρεσίες των πληροφοριών εκτιμούν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μουτζάμπα Χαμενή, ο οποίος χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της Ισραηλινής επίθεσης στην αρχή της σύγκρουσης που κόστησε την ζωή στον πατέρα του και τον προκάτοχό του, βρίσκεται σε άγνωστη τοποθεσία υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, γεγονός που δυσκολεύει την επικοινωνία με τους διαπραγματευτές του. Τώρα, κεντρικό ρόλο στις συνομιλίες έχει και το ζήτημα των στενών, από όπου διέρχεται περίπου, όπως γνωρίζουμε, το 1/5 του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και του LNG. Η απόφαση της Τεχεράνης να περιορίσει την διέλευση των πλοίων κατά τη διάρκεια της κρίσης είχε προκαλέσει, όπως γνωρίζαμε, παγκόσμιο σοκ στις αγορές της ενέργειας και τις τελευταίες ώρες, να σου πω, ότι επηρεάστηκαν άμεσα οι αγορές με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν αισθητή πτώση και τα ασιατικά χρηματιστήρια να κινούνται ανωδικά, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα μειώσει τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης. Την ίδια στιγμή όμως ο Τραμπ στο εσωτερικό της κυβέρνησής του βρίσκεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις και φυσικά μέσα στην κυβέρνηση Τραμπ μιλούν για πιθανές υποχωρήσεις, σημαντικές υποχωρήσεις έναντι της Τεχεράνης και βέβαια το βασικό ζήτημα είναι η κατασκευή ή μη του πυρηνικού όπλου και το Ιράν, ο Ιρανός πρόεδρος ο Πεζεσκιάν τονίζει πως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, δεν θα γίνει. Βέβαια δεν πείθει την Δύση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελισάβετ Σταμαπούλ από το παραπολιτικά.gr και πάμε στο Σπύρο Δαρσινό, διότι έχουμε μία αστυνομική επιχείρηση, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη και πάλι για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και πάλι.
6: Η λέξη κλειδί είναι το και πάλι, Ερή.
0: Το και πάλι, ναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό.
6: Είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε δύο εβδομάδες. Εμέσως ή αμέσως όλες αφορούν το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη φορά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης, του παρατήματος του ελληνικού FBI δηλαδή στο νησί, με αστυνομικούς να κάνουν εφόδους σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους. Έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις μέχρι τώρα. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα βρίσκονται δύο λογιστές οι οποίοι φέρονται να είναι αδέλφια. Άλλο ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται, οικογενειακή υπόθεση δηλαδή. Και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Ο ένας εξ αυτών φέρεται να είναι αντιδήμαρχος, εν ενεργεί αντιδήμαρχος σε Δήμο του νησιού. Οι αρχές, να πούμε, πως εξετάζουν αυτή την υπόθεση που αφορά ψευδείς δηλώσεις και παράνομη λήψη ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κέρδη 3 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 5 με 6 χρόνια, γιατί εκτιμάται πως η οργάνωση αυτή λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019. Περιμένουμε τώρα να δούμε ποιες θα είναι το απολογιστικό της επιχείρησης. Ως γνωστό, το τελευταίο διάστημα η συγκεκριμένη οργάνωση φέρεται να ερχόταν σε μια άτυπη συμφωνία είτε με ιδιοκτήτες ακινήτων ή οικοπαίδων προκειμένου να τα δηλώνουν ως βοσκοτόπια και να λαμβάνουν τα μισά χρήματα από τις επιδοτήσεις που θα λάμβαναν οι ιδιοκτήτες, είτε έβρισκαν οικόπεδα ή βοσκοτόπια τα οποία δεν ανήκαν πουθενά ή φαινομενικά δεν τα ασχολούνταν οι ιδιοκτήτες και τα δήλωναν ως δικά τους και καρπώνονταν τα ωφέλη οι έρη.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Τώρα οι αθλητικές ειδήσεις. Η κορυφαία αθλητική είδηση την παρουσιάσαμε νωρίτερα. Μιλάμε για την κατάσταση του Final Four από τον Ολυμπιακό. Δυστυχώς όμως στις αθλητικές ειδήσεις έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση. Η Σοφία Καρακασίδη θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χάσαμε έναν πολύ νέο άνθρωπο, 49 μόλις ετών, τον Παρασκευά Άτζα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συλλήψεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο με την είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 49 ετών. Τις τελευταίες μέρες βρισκόταν στη μέση δράμας δίνοντας τη δική του μάχη. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια πάλευε με μία νόσο η οποία είναι η ALS, η πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση, η νόσος του κινητικού νευρώνα, από την οποία μάλιστα έπαθε ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο άντρας, ο οποίος αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης, της δόξας δράμας. Φυσικά, είπα, ο Ολυμπιακός έχει εκφράσει τα συλληπιτήριά της για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος πέρασε τη μάχη με μια νόσο η οποία, όσο επί της ουσίας περνούν τα χρόνια, οι ασθενείς δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να περπατήσουν, να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, να μιλήσουν, να καταπιούν, ακόμη και να αναπνεύσουν. Είναι μια ασθένεια δηλαδή που εξελίσσεται προοδευτικά και επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
23: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
24: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
23: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
24: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
26: Η ώρα είναι 3.
27: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
28: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου, στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυση στη συνολική υγεία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στο Ευηνοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θεία Μοβάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπλ για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
3: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου. Στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στα Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλαρί.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου. Στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοκαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Δετάρτη στα Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στο Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Oh, my God.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου. Στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στο Ευηνοχώρι, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπλ για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στο Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ρωτάς.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου. Στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στο Ευηνοχώρι, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
11: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου. Στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοκαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στη Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για τον θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου. Στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκη η αιτωλοκαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Δετάρτη στη Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στο Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητά

0: Antenna Star στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Θα σου γλιστρήσει από τα

0: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
0: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
1: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
0: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
1: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: μέσα. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου, στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυση στη συνολική υγεία επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η Ετωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στα Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρατε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου. Στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στα Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θεία Μοβάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπλ για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: τελεία.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου, στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στα Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπλ για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου, στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στο Ευηνοχώρι, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπλ για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα Μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αλλάζει επίπεδο το νοσοκομείο Αγρινίου, στόχος η δημιουργία ομάδας τραύματος, τη χειρουργική κλινική. Να ενταχθούν όλοι οι Δήμοι στο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας, ζητάει Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στο Αγρίνιο για λαθεμπόριο καυσίμων. Η φροντίδα του θηρεοειδούς επένδυσε στη συνολική υγεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου. Στο Αγρίνιο, μια 16χρονη και μητέρα ήρθαν στα χέρια για μπούλινγκ στην κόρη της. Πενθήκε η αιτωλοακαρνανία για την απώλεια της γογός μας στο Κώστα, την Τετάρτη στα Δεινοχώρη, η ταφή της. Θλίψη στον θείαμο Βάλτου για το θάνατο του 46χρονου πατέρα δύο κοριτσιών, Ανδρέα Παπαρίζου. Ντάμπι για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, μπορούμε να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Αγρινιώτες γιόρτασαν στα μπουζούκια μαζί με τους παίκτες του Ολυμπιακού το 4ο Ευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Όλα ανοιχτά για Αναστασίου στον Πανετολικό, Στέλιος Μαλεζάς και Χουάν Φεράντο υποψήφιοι για τον Πάγκο αν δεν ανανεώσει. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.